0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 4. Creta One 102,3.
1: Είμαι η Αντιγόνη Ανδρεάκη και καθημερινά θα τα λέμε 8 έως 10 το πρωί στο Creta One, στους 102,3. Θα είμαστε live, γιατί live με την Αντιγόνη τα λέμε καλύτερα.
2: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

μυστικά ούτε μικρά κρυμμένα. Εγώ όλα τα έφερα μπροστά και τα δείξα σε σένα.

να σου πω κάτι. Είσαι τα 7 λεπτά μου. Και αν αναρωτιέσαι τι είναι τα 7 λεπτά, μπορώ να σου πω. Μετά τη ζωή, ο ανθρώπινος εγκέφαλος ζει ακόμη 7 λεπτά και θυμάται τις καλύτερες στιγμές της ζωής του.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 5. Creta One 102,3.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 6. Creta One 102,3.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Ραψομανίκης. Θα με ακούτε καθημερινά στο Creta One 102,3. Μαζί θα αναλύουμε και θα σχολιάζουμε όλα τα ζητήματα της επικαιρότητας.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 7. Creta One 102,3.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

Είστε έτοιμοι? Ξεκινάμε. Είμαι ο Μάνος Σουριάς και κάθε μέρα 1 με 2 το μεσημέρι θα παρακολουθούμε και θα σχολιάζουμε στο Greta One 102,3 όλη την αθλητική επικαιρότητα από το Ηράκλειο, την Κρήτη, την Ελλάδα αλλά και ολόκληρο τον κόσμο. Καθημερινά 1 με 2 στο Greta One 102,3.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 8. Creta One 102,3.
1: Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
2: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
3: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
4: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
0: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Creta One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

a good morning and have a nice day. Δεν ξέρω πώς προκύπτει το, η εγκλωμάθεια πουρνό-πουρνό της Τρίτης, αλλά σκέφτηκα να κάνω λίγο τη διαφορά. Καταλαβαίνεις. Άμα ξεκινάς, ξεκινάς όμορφα, ρε παιδί μου, να λες κάτι άλλο. Βέβαια, μέχρι τα αγγλικά αυτά είναι αυτό, έτσι δεν είναι. Και nice day είναι. Εμένα και ο καιρός αυτός λίγο μου αρέσει. Να, αυτό το καιρό έχουμε ζητήσει μεσοβδόμαδα. Δηλαδή, βγάλει τα συννεφάκια σου, κάνει τα τζαριζματά σου, φύσα λίγο αν θέλει. Το άλλο που σου ζητάμε θέλουμε να κάνει από Παρασκευή. Κεραί. Τι μου, ούτε αυτό το Σαββατοκύριακο. Έτσι θα πάμε. Τι θα κάνει, δηλαδή, θα βρέχει. Α, βροχή δείχνει. Εντάξει, δεν πειράζει. Να σου πω τώρα κάτι μεταξύ μας. Επειδή δεν έχουμε κάνει τις ντουλάπες όλες. Δηλαδή, εντάξει, οι πιο τακτοποιημένες, οι πιο οργανωμένες νοικοκύρες τα έχουν φτιάξει αυτά. Κάποιες άλλες ακαμάτρες κόρες που δεν τα έχουν προλάβει όλα και τι να πρωτοπρολάβεις, ας πούμε, τα έχουμε πάει εκεί για το Σαββατοκύριακο πριν το Αγίου Πνεύματος, εκεί που πια είναι, ας πούμε, η καταληκτήρια ημερομηνία, είναι το deadline, δεν έχει άλλο. Οπότε δεν πειράζει, ας βρέξει βρε Αντώνη, τα κάνω τώρα. Τρίτη είναι σήμερα, 19 Μαΐου είναι σήμερα, 4 λεπτά μετά τις 8, εδώ συναντιόμαστε, Κρέτα One 102,3, Κρέτα One 102,3 Ελίνα, εντάξει, διότι βλέπω κόσμο εκεί έξω, μου λέει προσπαθώ να σε βρω, βρε Κρέτα One 102,3, εδώ, κανονικά δεν πάτε πουθενά μέχρι τις 10, otherwise μπορείτε να μας συναντήσετε και από το site, kretaone.gr, εκεί όπου με το ένα κουμπάκι μας βλέπετε, σήμερα θέλω πολύ να μας δείτε, α ναι, ναι, γιατί το χθεσινό δεν μ' άρεσε καθόλου αυτό το καφέ με τα πριτσάκια έξω. Δεν ξαναμπαίνει αυτό. Απερίφθη από την Κριτική Επιτροπή. Σήμερα ωραίο γαλάζιο πουκαμισάκι. Μπες, πάτα το κουμπί, το. Πού το, δεν το βλέπεις. Γαλάζιο είναι, τι βγαίνει στον αέρα. Κάτσε να πατήσω να δω τι δείχνεις. Μάνε τσουρουνάκι. Περίμενε. Πάτησα. Κρέτα1.gr από το κινητό. Ναι, βρε. Α, στον αέρα, επειδή πέφτουν τα φώτα και οι προβολείς εδώ, βγαίνει ένα αχνό γαλάζιο. Το γαλάζιο, το Baby Navy Blue. Ναι, αυτό που είχε βάλει η Μελάνια Τραμπ στην ορκομοσία την πρώτη τη φορά. Όχι τώρα που ήρθε με την καπελαδούρα και δεν τη βλέπαμε καθόλου. Την άλλη, το ωραίο το παλτό. Α, thank you, Αντώνης. Ο Αντώνης ο Τσαπίνος είναι σήμερα στη ρύθμιση του ήχου και μου κάνει και χατήρια, γιατί με το που μπήκα έτσι, να σας πω κάτι, θα είναι ωραίο να βάλουμε την κάμερα να γράφει τα highlight πριν ξεκινήσει μια εκπομπή και ενώ όσο αυτή είναι σε εξέλιξη στα διαφημιστικά διαλύματα. Νομίζω ότι έτσι φτιάχνουμε ένα φανταστικό reality που μπορεί να ξεπεράσει σε προσδοκίες τηλεθέασης ακόμα και της Kardashian. Ναι, αλλά να το δούμε λίγο αυτό. Διότι μπαίνοντας κάθε πρωί μέσα σαν το σύμφωνα, να προλάβω στις 8.01.02, ασμένοντας, καφέ πάλι δεν πρόλαβα να κάνω. Λέω και στον Αντώνη, ας πούμε, αν θέλω κάτι να ακούσω για να μου φτιάξει το κέφι. Και τώρα που μπήκα σήμερα μέσα, στον Αντώνη τον Τσαπίνο, ρύθμιση ήχου, επιλογή τραγουδιών, του λέω: βρες αυτό το ωραίο της Ιταλίας που πήρε μέρος στο Eurovision, που είχε και αυτό το ωραίο, την αναπαράσταση του γάμου από πίσω. Το είδες, βρε, δεν πρόλαβες. Είδα πάρα πολύ συντηρητικά σχόλια από κάτω. Μόνο εκεί προβλέπεις. Ναι, δικαίως, τώρα το έχεις αυτό. Κάτι αντιγονάκι, το συντονόματο, δύναμη, μεγάλη, καλλιτεχνάρα, έτσι, ναι.

Εγώ τους το δίνω των Ιταλών, καλό είναι, ναι, βέβαια και καλό είναι, γιατί αυτοί ξέρουν, το φτιάχνουν, είναι το μοτίβο ίδιο, ήταν ιταλικό, ωραίο πραγματάκι, ήπιο, ήρεμο, θαλασσίτσα, αεράκι, καλοκαίρι, όμορφα πράγματα, σύγχρονα τραγουδάκια, ε? Όχι τα άλλα, ταγκαντακάντα, πώς το έλεγε αυτή που πήρε το βραβείο, ταγκαντακάντα, αυτός εδώ το έφτιαξε ωραία, έβαλε και το γάμα πάνω, μην ξεχνάμε, μελώνει Ιταλία, ε? Θέλω λίγο να μου τα κάνετε συνειρμό αυτά, παραδοσιακές αξίες, στήθη, έθιμα, κουτουλού, και έγινε χαμός, το απογείωσε στους συντηρητικάρες, εντάξει, δεν κατάφερε να φτάσει βεβαίως στις πρώτες θέσεις που είχαν καταληφθεί από άλλους καλλιτεχνάρες, αλλά εν πάση περιπτώσει εμείς αγαπάμε Ιταλία, το ψηφίζουμε και το καλοκαίρι θα το διαλέγουμε.

0: Κοιτάζω να δω τι θέματα έχω κλείσει για τη σημερινή εκπομπή και με πόσο κόσμο θα μιλήσουμε. Ωραία εκπομπή έχω φτιάξει. Ναι, μείνετε εδώ, μην πάτε πουθενά. Καλά, όσοι να κατέτε το αυτοκίνητο τώρα να πάτε στη δουλειά, δεν έχω και πάρα πολλά επιχειρήματα να σας πω. Προηγείται η επιβίωση και η δική σας καθημερινότητα. Αλλά όσοι έχετε λίγο χρόνο, μείνετε, γιατί σε λίγο, σε πολύ λίγο από τώρα, θα μιλήσουμε και για το τι είπε ο Φλωρίδης που ήρθε εδώ. Μαγκάκι ο Φλωρίδης. Μπήκε μέσα, καθάρισε, λέει τι θέλετε, δικαστικό μέγαρο. Σε 8 χρόνια. Να, εδώ το έχω δεξιά, όπως το πιάνω, πάρτο. Μεγάλε, πού σε είχαμε κρύψει εσένα, πραγματικά. Αυτό το πράγμα και καθόταν εκεί στην περιφέρεια, ας πούμε, και τον λέει και έκανε την σύσκεψη, αυτή την ευρεία. Αυτά είναι πολύ χάι, ας πούμε, να τα λες, όταν γράφεις ευρεία σύσκεψη. Και πάνε όλοι οι συσκεπτόμενοι, εκπρόσωποι του Δήμου, περιφέρειας, φορείς, θεσμοί, όλα αυτά τα πράγματα. Πάμε και εμείς οι δημοσιογράφοι. Άλλοτε μας αφήνουν να μπαίνουμε μέσα, άλλοτε μας κλείνουν την πόρτα. Νομίζω ότι εδώ μας είχαν αφήσει να είμαστε μέσα. Αν θυμάμαι καλά, ο Μπάμπης ο Σαββίδης πήγε, ο συνάδελφος, και κάλυψε το ρεπορτάζ και ξεκίνησε εκεί η κουβέντα, γιατί υπάρχουν κάποια πραγματάκια σε εκκρεμότητα. Ένα δικαστικό μέγαρο παλιό στη δικαιοσύνη, δεν ξέρω αν το έχετε πάρει χαμπάρι, το οποίο καταραίει κομμάτι-κομμάτι, ντουβάρι-ντουβάρι, αίθουσα-αίθουσα. Μπαίνουν οι άνθρωποι εκεί και με κίνδυνο της ζωής τους, ας πούμε, και οι εργαζόμενοι και οι όσοι έχουν συναλλαγές με τη δικαιοσύνη. Μας έχουν παραχωρήσει και μία αίθουσα στο Δήμο Ηρακλείου, στην Οδό Ανδρόγειο, εκεί που είναι το πιάνο, και εκεί γίνονται δικαστήρια με φόντο το πιάνο, που ορθοθέμησε ο σοφός της Τσιμτσιλής, ο δικηγόρος, ο άντρας, και τότε και του ξύνησε και λέει την τούτα τα πράγματα. Ναι, δεν τ' άρεσε. Εντάξει, ναι, άμα ξυπνάς τον πρωί και βλέπεις Τσιμτσιλή, μετά δεν θες να δεις την Πιενάρα απέναντι. Ναι, Αντώνη. Αλλά έτσι κάνουμε, έτσι απονέμουμε δικαιοσύνη. Μας έχουν βάλει και μια ταμπέλα εκεί στην Ικάρου και μας λένε προσεχώς. Αλλά ξέρεις και τα προσεχώς, άμα τα βάζουν κινηματογράφη, κάποια στιγμή έρθει όντως να τα παίξουν. Δηλαδή πας και βλέπεις μια ταινία, σου λέει προσεχώς, ξέρεις την άλλη Πέμπτη, ας πούμε, την άλλη Δευτέρα. Και πας και τη βλέπεις την ταινία. Τούτο εδώ το μακέτο, που τελικά μάλλον μακέτο θα μείνει, που τα έλεγε και ο Σημίτης, δεν το βλέπω να γίνεται εύκολα δικαστικό μέγαρο. Ο άνθρωπος ήρθε, είπε την αλήθεια του, δηλαδή δεν να του καταλογίσεις κιόλας. Βέβαια, εγώ την έχω αυτή την έρμη, την απορία και την σκέψη. Θα την πω, γιατί έχω πάθει αυτό το πράγμα που τα λέω, αυτά που σκέφτομαι. Σε καλό να μας βγει. Αλλά όλοι αυτοί που καθόταν εκεί την ώρα που ο Φλωρίδης έλεγε, ας πούμε, 8 χρόνια, σε 8 χρόνια θα έχετε δικαστικό μέγαρο, που μας είχαν τάξει πριν από άλλα 8 χρόνια ότι θα το είχαμε, εμείς που άλλα 18 χρόνια. Η ταμπέλα κοντεύει να πέσει κάτω από τη σκουριά. Δεν του είπανε γιατί, ρε άνθρωπε, ας πούμε, τι έχει πάει λάθος, τι έχει συμβεί, γιατί τόση καθυστέρηση, γιατί δεν το πάτε πιο γρήγορα, γιατί δεν βλέπετε ότι εδώ μας έχετε, ας πούμε, τελείως παραπεταμένους και περιμένουμε ένα δικαστικό μέγαρο που όλο μας το τάζεται και, εν πάση περιπτώσει, αυτή η χλέβη, αυτή η κοροϊδία δεν μας ταιριάζει και δεν τη θέλουμε. Δεν τη θέλουμε. Όχι, ο άλλος είπε 8 χρόνια, γράψε μου Μάη, ούτε Μάη. Δεν θα είναι Μάης, δεν θα φας τριφύλι. Πάμε παρακάτω. Τους είπε και άλλα. Τους είπε ότι γιατί γκρινιάζετε. Μωρή, πάρε μου το καλεσμένο, τον Νίκο τον Καραγιάννη, να τα λέμε μαζί από το Δικηγορικό Σύλλογο. Τι γκρινιάζετε, εγώ λέει πέρασα από αυτό το ακίνητο που είναι να αναγερθεί, αν ποτέ αναγερθεί, το νέο δικαστικό μέγαρο που έχουμε βάλει την ταμπέλα. Και λέει εκεί πάρα πολλά αυτοκίνητα. Γιατί λέτε ότι είναι δικό σας, δεν είναι δικό σας. Τα αυτοκίνητα είναι εκεί. Άρα θα την κάνω και την παραχώρηση στο Δήμο Ηρακλείου, να της δώσω το ακίνητο να βάλει να φτιάξει ένα χώρο να πάμε να βάζουμε εμείς οι πολίτες τα αυτοκίνητά μας όσο πιο κοντά στο κέντρο μπορούμε. After that you are going to walk, δεν ξέρω να σου το πω αυτό, Αντώνη. Και εκεί το έκλεισε και αυτό το πρόβλημα, λέει εντάξει τα βρήκαμε, ωραία πάμε παρακάτω. Και τους έβαλε και ένα τρίτο θέμα που το ζητούν επίσης επιτακτικά οι δικηγόροι όλη αυτή την περίοδο, ότι βρείτε μας μια ακόμα αίθουσα, βρείτε μας ένα ακόμα κτίριο, δεν χωράμε. Θυμάστε που όλο ερχότανε και μετά κάνανε συσκέψεις και μετά προκρινότανε κάποια κτίρια του ΟΤΕ ή ένα άλλο στην πλατεία Δασκαλογιάννη και μετά τους έλεγε με αυτό είναι πιο ακριβό, το άλλο είναι πιο φθηνό. Ήρθε χθες, γιατί χθες ήρθε με διάθεση να τα λύσει, να τα καθαρίσει. Μαγκάκι ο Φλωρίδη. Και τους είπε, το ΟΤΕ. Εγώ νομίζω ότι χθες πρέπει να τα άκουσε πρώτη φορά. Δηλαδή πραγματικά όλα αυτά που του έχουμε πει τις προηγούμενες μέρες δεν τα έχει καταγράψει στο σκληρό. Λέει ωραία, εντάξει, πάμε στον ΟΤΕ, αλλά μην νομίζετε ότι αυτό θα είναι το νέο δικαστικό μέγαρο, δεν θέλω να το πιστέψετε αυτό. Σε 8 χρόνια θα σας έχουμε πακέτο φιόγκο, ωραίο, έτοιμο, κορδέλα, νέο δικαστικό μέγαρο στο Λεωφόρο Κάρου. Until then, υπομονή. Ο Μάνος Τσουρουνάκης είναι σε ρύθμιση της εικόνας, να μην τον αδικούμε, γιατί όλο ο Αντώνης είναι μπροστά και παίρνει όλη τη δόξα. Κατάλαβες, Αντώνη, είσαι ο κυματοθράφστης αυτής της κατάστασης. Αλλά με αυτούς τους δύο φανταστικούς τύπους ξυπνάω κάθε πρωί και είμαι εδώ μέχρι και τις 10. Άμα ξυπνήσει και ο Μάνος, καλά θα είναι. Τον Αντώνη τον έχω. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι είπε ο Σούπερ Φλωρίδης, που ήρθε και τα καθάρισε όλα. Κοιτάει, είναι ένα-ένα. Αυτό δεν το λέω τυχαία. Το λέω γιατί παρακολουθώ τους διαλόγους. Και έλεγε, ας πούμε, εντάξει, το κλείσαμε, το καθαρίσαμε, δεν θέλω να μου τα ξαναπείτε πάλι. Εγώ πάλι επιμένω, γιατί κανείς δεν του είπε ότι εδώ και 25 χρόνια λέμε για το δικαστικό μέγαρο, γιατί μας λέτε μετά από 8, αλλά εν πάση περιπτώσει. Καλημέρα, κύριε Καραγιάννη. Νίκος Καραγιάννης, μέλος Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου. Ήλθον είδων και απήλθον. Και τι σας άφησε πίσω του ο Υπουργός Δικαιοσύνης?
1: Καλημέρα, κύριε Ανδρεάκη. Καλημέρα. Λοιπόν, προσκληθήκαμε σε σύσκεψη στην περιφέρεια Κρήτης, παρουσία του Υπουργού Δικαιοσύνης κ. Φλωρίδη, των βουλευτών, αρκετών βουλευτών του Ηρακλείου, των δύο αντιπεριφερειαρχών του κ. Σεριγονάκη και του κ. Σκουλά, του Δημάρχου Ηρακλείου του κ. Καλοκαιρινού, υπήρχαν και υπηρεσιακοί παράγοντες. Στον Δικηγορικό Σύλλογο Ηρακλείου εκπροσώπησε η δεύτερη αντιπρόεδρος, κυρία Καλουμύρη, και ήμασταν παρόντα και 11 μέλη από το Διοικητικό Συμβούλιο. Εκεί λοιπόν εκτελήχθηκε, μας ανέπτυξε ο κύριος Φλωρίδης.
0: Μ' άρεσε το εκτελήχθηκε, κακώς το κάνατε, ανέπτυξε.
1: Μας ξετύλιξε, θα έλεγα, το σχέδιό του για την απονομή δικαιοσύνης στο Ηράκλειο. Αυτό που ξεκίνησε να μας λέει είναι ότι τελικά αποφάσισε, παρά τις αντιρρήσεις τις δικές μας, να παραχωρήσει το οικόπεδο στο οποίο πρόκειται να αναγερθεί το νέο δικαστικό μέγαρο Ηρακλείου στο Δήμο Ηρακλείου, να το χρησιμοποιήσει ως πάρκινγκ. Και φυσικά δεν πρέπει να ανησυχούμε, διότι μόλις το χρειαστεί το Υπουργείο και μόλις οριστεί ο ανάδοχος και αποφασιστεί η έναρξη των εργασιών, ο Δήμος θα το αφήσει αμέσως. Ό,τι δηλαδή είχε πει και ο Δήμος Ηρακλείου προς το Δικηγορικό Σύλλογο όταν τον είχε επισκεφθεί. Η δική μας τώρα η αντίδραση έχει, και η άρνηση και η κάθετη αντίθεση, αυτό έχει εκφραστεί. Έχει εκδοθεί ένα δελτίο τύπου του Δικηγορικού Συλλόγου. Από την άλλη πλευρά, σε ό,τι αφορά εμένα και μια ομάδα μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που λειτουργούμε με τον τίτλο Ανεξάρτητη Δικηγόρη Ηρακλείου, έχουμε εκδώσει μια ανακοίνωση που είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι σε αυτή τη χρήση, γιατί θολώνει το μήνυμα. Επιτρέψτε μου να πω όμως ότι εδώ το λάθος είναι σε αυτούς που το ζητούν και όχι σε έναν υπουργό που δεν του κοστίζεται τίποτα να το δώσει. Έτσι. Για να βάζουμε τα πράγματα σε θέση τους. Το λάθος ήταν κατά την άποψή μας, που το χώρος αυτός ο συγκεκριμένος ζητήθηκε να χρησιμοποιηθεί ως πάρκινγκ. Όχι ότι είναι λάθος ή ότι εμείς δεν εμπιστευόμαστε το Δήμο Ηρακλείου ότι θα φύγει, αλλά ότι θολώνει το μήνυμα και υποβαθμίζει τη διεκδίκηση, η οποία είναι πάνδημη, είναι καθολική και πλέον, όπως και εσείς επισημάνατε, η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο.
0: Ναι.
1: Τώρα.
0: Εγώ το ακούω αυτό που λέτε και το είπατε και με το, αν δεν μπορείτε να το πείτε εσείς, ποιος άλλος μπορεί να το πει καλύτερα, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Όμως αυτό το λάθος συνεχίστηκε και χθες. Και ο Φλωρίδης νομίζω ότι είχε και ένα έτσι...
1: Ο Δικηγορικός Σύλλογος δεν είναι κύριος του ακινήτου. Ούτε κύριος του ακινήτου είναι, ας το πούμε, ένας έμεσα ενδιαφερόμενος. Μόνο τη γνώμη του μπορεί να διατυπώσει και την άποψη του μπορεί να πει. Και το διαδικασμό του διατυπώσει, τίποτα. Ούτε γνωμοδοτούμε, ούτε τίποτα. Τη γνώμη μας λέμε, όπως και την είπαμε και τότε.
0: Την είπατε και χθες.
1: Δεν εισακουστήκαμε. Ασφαλώς.
0: Είχε λίγο δεικτικό ύφος ο κύριος Φλωρίδης που σας είπε τώρα, γιατί τζαρτζαρίζεστε. Εγώ πέρασα εκεί, ας πούμε, πάρα πολλά αυτοκίνητα μέσα. Κακώς κάνετε αυτή τη φασαρία. Καλά, δεν το διάβασα αυτό?
1: Κοιτάξτε, είπε ότι ήταν το κτέλ εκεί. Υπάρχει, αν θέλετε, μία ρητορική η οποία πραγματικά δημιουργεί μια στραμμένη πραγματικότητα. Αν κάποιος πρέπει να απολογείται γιατί είναι το κτέλ εκεί, ή κάποιος ιδιώτης, ή κάποιος καταπατητής, είναι το ελληνικό δημόσιο, γιατί είναι περιουσία του ελληνικού δημοσίου. Αυτή τη στιγμή έχει συντελεστεί από το τρίτο. Δεν είναι ο Δικηγορικός Σύλλογος. Ούτε ο Δικηγορικός Σύλλογος είναι υπόλογος για αυτό. Και να ρωτάει γιατί, εγώ είδα εκεί πέρα, τίποτα, δεν είναι άδειο το οικόπεδο και υπάρχουν ιδιώτες μέσα και υπάρχουν λεωφορεία κτλ. Ας μην υπήρχαν. Δεν μπορεί να ζητηθεί τα δικά μας τα λεωφορεία. Ούτε μέτοχος είναι ο Δικηγορικός Σύλλογος στο τέλος, ούτε πουθενά άλλο.
0: Ναι.
1: Αν λοιπόν έπρεπε εμείς να ρωτάμε ποιοι είναι αυτοί και τι θέλουν εκεί μέσα και πότε θα φύγουν, Η πραγματικότητα ανεστράφη, όπως έγινε και με το Δημοκρατίο, και ζητούσαν από εμάς εξηγήσεις, έλεγαν τι κάνατε τόσο καιρό. Λες και είχαμε εμείς τη δυνατότητα, είχαμε τη δυνατότητα ή είχαμε το ένομο συμφέρον πραγματικά ή την ενεργητική νομιμοποίηση σύμφωνα με τους κανόνες δικαίου που διέπουν την ελληνική νομική τάξη, να προβούμε αυτοβούλα και αυτοδύναμα οι ίδιοι σε ενέργειες αποβολής του συγκεκριμένου ας το πούμε εισβολέα εντός εισαγωγικών, γιατί πραγματικά δεν ξέρουμε με ποιο καθεστώς είναι αυτή τη στιγμή.
0: Αυτό είναι τώρα...
1: Αν υπάρχει κάποιο είδος παραχώρηση του ΚΤΕΛ στο συγκεκριμένο ακίνητο.
0: Είναι φοβερό αυτό που έκανε ο Υπουργός. Τραβάει ταυτή ως εκπρόσωπος της πολιτείας.
1: Συνεχίζεται. Δεν δημιουργούν, προσπαθούν να δικαιολογήσει επικοινωνιακά την απόφασή του. Εν πάση περιπτώσει, το επόμενο θέμα στο οποίο, γιατί έπρεπε να έρθει το θέμα στην Ταβακέρα, που ήταν το εφιστάμενο δικαστικό μέγαρο. Μας είπε ότι σε 10 μέρες είναι έτοιμη η προγραμματική και θα υπογραφεί η προγραμματική, ώστε άμεσα η προγραμματική ανάμεσα στην περιφέρεια και στο Υπουργείο, προκειμένου το Υπουργείο να δώσει χρήματα και να εκτελέσει η περιφέρεια εργασίες οι οποίες έχουν να κάνουν με τον πρόσφατο σεισμό που έχει εγκαταληφθεί ολόκληρη η ανατολική πτέρυγα του κτηρίου, η δυτική πτέρυγα του κτηρίου, λόγω του σεισμού και έχει περιοριστεί αισθητά η δυναμική του υπάρχοντος δικαστικού μεγάλου και να γίνουν και κάποιες αναμορφώσεις που τις είχαμε ήδη δρομολογήσει εδώ και 1,5 χρόνο. Λοιπόν, και βλέπετε ότι ακόμα ουσιαστικά σήμερα ούτε χθες έπεσαν οι υπογραφές, αλλά θα πέσουν κάποια στιγμή οι υπογραφές, τώρα θα είναι 10 ημέρες. Μάλιστα είπε αν μπορείτε να επεκτείνετε και τη σύμβαση για να καλύψουμε και για την επόμενη, για ένα επόμενο αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα τις ανάγκες που θα προκύπτουν στη συντήρηση του μεγάλου.
0: Από τα 180.000 ευρώ στα 500.000 ευρώ. Αυτό είναι τώρα η προγραμματική σύμβαση.
1: Η επέκταση αυτή θα αφορά την πάγια συντήρηση του μεγάλου, γιατί το μεγάλο και μετά που θα πάψει να είναι, όταν πάψει να είναι δικαστικό μεγάλο, δεν θα πάβει να είναι ένα δημόσιο κτίριο το οποίο ανήκει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Εντάξει, με αυτή λοιπόν τη λογική υπόθηκε αυτό το πράγμα. Εντάξει, το θέμα είναι ότι αυτό το οποίο συζητούσαμε και τις αναγκαιότητες και τις προτεραιότητες και το τι κάνετε, γιατί αυτό θα γίνει άμεσα, γι' αυτά λεγόταν στα μέσα του 25, φτάσαμε στα μέσα του 26 να μην έχουν ακόμα υπογραφή. Και να μην ξεκινήσει ακόμα η υλοποίησή τους. Εδώ θα δοθεί αγώνας δρόμου όλα αυτά. Δηλαδή εσωτερικοί χρωματισμοί, τα ρεμέντια που χρειάζονται, οι αποκαταστάσεις στην συγκεκριμένη πτέρυγα που σας είπα του κτηρίου, η μετατροπή μιας αίθουσας στο εσωτερικό του σε ακροατήριο, μιας ακόμη αίθουσας στο ακροατήριο, με μικρής αίθουσας που κάτι θα κάνει και αυτή όμως και κάπως θα μπαλώσει την κατάσταση. Όλα αυτά θα δοθεί αγώνας δρόμου να γίνουν μέχρι την έναρξη του νέου δικαστήριου, δηλαδή μέχρι το Σεπτέμβριο του 26. Και αν. Τρέξουν οι προγραμματικές συμβάσεις και τα λοιπά.
0: Κύριε Καραγιάννη, εδώ 6 μήνες έπαιρνε να υπογραφεί μια σύμβαση 30.000 ευρώ από ό,τι άκουσα χθες στην αρχή της σύσκεψης μεταξύ των φορέων της περιφέρειας και του Υπουργείου.
1: Στις 30.000 ευρώ, ναι. Στις 30.000 ευρώ. Και γιατί μιλούσαμε για 30.000 ευρώ, γιατί μιλούσε για τις 30.000 ευρώ οι οποίες θα λειτουργήσουν συμπληρωματικά και εκτός του πλαισίου της προγραμματικής. Γιατί 30.000 ευρώ δίνονται με απευθείας ανάθεση. Αλλά ξέρετε τι είναι, να βρεθούν από ιδιώτες προσφορές, να συνταχθεί ένας πρόχειρος προϋπολογισμός, να πάρουμε προσφορές, να τις στείλουν πάνω, να γίνουν και όλα αυτά από το ελληνικό δημόσιο και από την ελληνική γραφειοκρατία. Να πάνε στο Υπουργείο, να τις δουν οι αρμόδιοι, να τις ελέγξουν, να πιστοποιήσουν ότι πληρούν τις ελάχιστες τυπικές προϋποθέσεις για να εκταμιευθούν τα χρήματα, να ανάψει το πράσινο φως, να ξεκινήσουν οι εργασίες, να δοθούν χρονοδιαγράμματα, να ολοκληρωθούν και να εκταμιευθούν. Δηλαδή όλα γίνονται σε ρυθμούς ελληνικούς, σε ρυθμούς πολύ ελληνικούς. Και αυτό είναι που δημιουργεί τη δυστοκία, γιατί δυστυχώς τα προβλήματα τρέχουν πολύ πιο γρήγορα και οι ανάγκες δημιουργούνται πολύ πιο πιεστικά από ό,τι έρχονται τελικά οι λύσεις. Γι' αυτό υπάρχει αυτή η δυστοκία. Τώρα, σε ό,τι αφορά το νέο δικαστικό μέγαρο, δεν είναι αρμόδιος ο Υπουργός να απαντήσει. Ο Υπουργός είπε ότι η διαδικασία είναι σε εξέλιξη. Οι παριστάμενοι του ανέφεραν ότι η διαδικασία που είναι σε εξέλιξη δεν πρόκειται να ολοκληρωθεί την επόμενη τετραετία και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να προχωρήσει άμεσα στην μίσθωση που συζητούνταν. Και η οποία μίσθωση του, θυμάστε γιατί αυτό το συζητούσαμε στην αρχή του χρόνου.
0: Ναι.
1: Αυτό το θέμα έχει ξεκινήσει από πέρυσι. Να βρούμε δηλαδή, βρήκε ο δικηγορικός εργοδότης και είμαστε μεσίτες εμείς, βρήκαμε δύο
0: ή που θα προσέχετε οικόπεδα ή που θα βρίσκεται ακίνητα.
1: Ναι.
0: Λέω ή που θα προσέχετε οικόπεδα του ελληνικού δημοσίου ή που θα βρίσκεται ακίνητα.
1: Εν πάση περιπτώσει δουλειά βρήκαμε. Εν πάση περιπτώσει δουλειά έχουμε. Έτσι, εκτός των άλλων καθηκόντων μας. Θα βρούμε τα ακίνητα ή θα, όπως θα λέτε, ή θα βρίσκουμε ακίνητα. Λοιπόν, το ένα πλησίον του δικαστικού μεγάλου δεν έδινε σοβαρές λύσεις. Ήταν μικρό. ιδιωτικό κτλ. Και εκεί χρειαζόταν επισκευές και εκεί ήταν το θέμα ποιος θα τις κάνει και εκεί το παραδημπουργείο έβαζε χρήματα. Δεν μπορούσε το ίδιο να ενεργήσει προσφορές γιατί δεν έχει τεχνικές υπηρεσίες να παρακολουθεί τις εργασίες. Και εκεί χρειαζόταν προγραμματική σύμβαση αν και εφόσον. Δηλαδή και αυτό το θέμα είχε μεγάλη καθυστέρηση και υπήρχε και το Μέγαρο του ΟΤΕ. Το οποίο, προσέξτε, πώς ξεκίνησε σαν μια λύση. Αυτό που λέγαμε 1,5 επιπλέον δικαστικό μέγαρο. 2.700 τετραγωνικά μέτρα το υφιστάμενο δικαστικό μέγαρο, 3.500 επιπλέον τα τετραγωνικά που μας έδινε το μέγαρο του ΟΤΕ. Όταν όμως πήγαν να το συζητήσουν οι συνόντες, το ΟΤΕ τους είπε ότι χρειάζεται τόσες πολλές μετατροπές για να λειτουργήσει ως δικαστικό μέγαρο, που δεν μπορούν να το δώσουν για μίσθωση κάτω της οκταετίας. Mm. Και είπαν οι φωτσίρες του Υπουργείου Υποδομών που είναι αρμόδιο και το δικαστικό μέγαρο. Μα εμείς εκτιμούμε ότι σε 4 χρόνια θα έχουμε δικαστικό μέγαρο, επομένως.
0: Μπλόκαρε εκεί η συζήτηση.
1: Μπλοκάρουμε και αυτό. Δηλαδή, δικαστικό μέγαρο δεν έχουμε, αλλά θα έχουμε. Και επειδή θα έχουμε, δεν μπορούμε να νοικιάσουμε μέχρι να έχουμε. Γιατί συνειδητοποιείτε ότι ζούμε σε μια απόλυτη παράνοια. Με τις ανάγκες να τρέχουν και η παρέμβασή μου πάντα σε ό,τι αφορά μιλώντας ατομικά και εκφράζοντας τον εαυτό μου και ως μέλος του ΔΣ, παρακαλέσα την διευθύνουσα του πρωτοδικείου, γιατί τα παρούσα και δικαστικές και εισαγγελικές αρχές της πόλης. Να πει στον κύριο Φλωρίδη, πώς συνεδρίαζε χθες που ήταν εδώ το μονομελές πρωτοδικείο, το μονομελές ποινικό δικείο. Το μονομελές ποινικό δικείο χθες, κατά την επίσκεψη του κ. Φλωρίδη, συνεδρίαζε στην Αίθουσα Ανδρόγειο. Του περιγράψαμε λοιπόν την κατάσταση που επικρατεί στην Αίθουσα Ανδρόγειο, βεβαίως. Mm. Μα εκεί το πιάνο έχει γίνει πλέον συνολογικό. Είναι σημείο αναφοράς πλέον για την απονομή της δικαιοσύνης περιστασιακά τον μήνα. Και εκεί πραγματικά αναφώνησε το ότι ντρέπομαι, είναι ντροπή αυτές οι εικόνες, ναι, σύμφωνοι, εντάξει, αφού το θέτε όλοι και αφού μου λέτε όλοι ότι να προχωρήσω στη μίσθωση, εγώ θα προχωρήσω στη μίσθωση του ΟΤΕ, σε καμία περίπτωση όμως ένα δικαστικό μέγαρο δεν εγκαταλείπεται. Αυτές ήταν οι χθεσινές του εξαγγελίες σε ό,τι αφορά το ότι θα προχωρήσει τελικά στη μίσθωση του ΟΤΕ, έστω και αν τα χρόνια είναι πολλά. Ώστε όταν θα γίνει, όταν θα οριμώσει η κατάσταση και θα ξεκινήσουν οι εργασίες και τα λοιπά, να υπάρχει στο μεταξύ ενδιάμεση κατάσταση και να υπάρχει ένα πρόγραμμα γέφυρα για να μπορέσει να δώσει ανάγκη στο τυριακό πρόβλημα που αυτή τη στιγμή υπάρχει. Ναι. Αυτά είναι ολίγες ήταν τα όσα υπόθηκαν. Ασφαλώς εννοείται ότι υποσχέσεις εισέπραξε ο γηγορικός κόσμος του Ηρακλείου και εγώ θέτω με φορά προσωπικά, γιατί τον εαυτό μου εκφράζω. Δεν εκφράζω δικηγορικός λόγος, ο δικηγορικός λόγος εκφράζεται για τον... Έχει εκπρόσωπο τύπου και πρόεδρο μέσω
0: φαντάζομαι θα εκδοθεί ένα δελτίο τύπου, δεν είδα χθες κάποιο, ίσως σήμερα.
1: Δεν το ξέρω αυτό το πράγμα, δεν το ξέρω αν θα εκδοθεί κάποιο από ό,τι θα εκδοθεί. Η ουσία είναι ότι πήραμε για άλλη μια φορά υποσχέσεις και ευελπιστούμε ότι κάποια στιγμή θα υποδοθούν και θα υλοποιηθούν έστω και σε κάποιο βαθμό.
0: Εγώ για να κάνω τη σύνοψη για το υφιστάμενο κτίριο, το δικαστικό μέγαρο στη δικαιοσύνη, σε αυτό που περνάμε και πέφτει ντουβάρι και είναι επικίνδυνο, δεσμεύτηκαν κάποια χρήματα από την περιφέρεια με ένα χρονοδιάγραμμα που υπό κανονικές συνθήκες θα πρέπει να ξεκινήσουν οι εργασίες σήμερα, ας πούμε, αύριο μεθαύριο, και να ολοκληρωθούν μέχρι το νέο δικαστικό έτος αρχές Σεπτεμβρίου. Καλά το καταλαβαίνω, κύριε Καραγιάννη.
1: Θα υπογραφεί μία προγραμματική σύμβαση ώστε να εκτελέσει τις εργασίες η περιφέρεια με χρηματοδότηση του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
0: Ωραία. Χρονοδιάγραμμα εκεί μπήκε.
1: Τρέχουμε για να προλάβουμε το νέο δικαστικό έτος.
0: Ωραία. Ένα το. Το δύο είναι ότι κατάλαβε ότι χρειάζεται, ας πούμε, να πάτε σε ένα συμπληρωματικό κτίριο για να καλυφθούν οι ανάγκες οι μεγάλες. Και ξεπεράστηκε ο σκόπελος του ΟΤΕ που ήθελε 8 χρόνια και οι σύνοντες του είπαν 4. Γιατί νόμιζαν ότι θα είναι έτοιμο το νέο δικαστικό μέγαρο. Εκεί δεν είπε κάτι άλλο. Είπε, α, εντάξει, καταλαβαίνω ότι είναι καλύτερο το κτίριο του ΟΤΕ, προκρίνεται, πάμε παρακάτω. Δεν έδωσε κάποια άλλη υπόσχεση. Αυτό
1: περιμένει. Είπε ότι το θέμα ξανανοίγει και ότι ο ίδιος δεσμεύεται να προχωρήσει, αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά, στην μίσθωση του ΟΤΕ.
0: Ανοιχτό ήταν.
1: Το Υπουργείο θα προχωρήσει στη μίσθωση του ΟΤΕ. Ναι. Αυτό μας είπε. Ναι. Αυτό ξεκαθάρισε. Ότι δεσμεύεται ότι το Υπουργείο θα προχωρήσει στη μίσθωση του ΟΤΕ. Όσα χρόνια και να απαιτούνται, εντάξει, δηλαδή μετά τι θα γίνει.
0: Καινούριο αυτό. Δικαστικό μέγαρο. Είχαμε.
1: Το νέο δικαστικό μέγαρο. Το νέο δικαστικό μέγαρο.
0: Είχαμε μια ταμπέλα.
1: Του Υπουργού Δικαιοσύνης να το συζητήσει. Ναι. Είναι αρμοδιότητα του μεταφορών. Σε αυτό έχουμε πει ότι βρίσκεται το έργο αυτή τη στιγμή στη δεύτερη φάση. Πρόσφατα έχει, γιατί ζητούσαν κάποια συμπληρωματικά στοιχεία, εστάλησαν και τα συμπληρωματικά στοιχεία σε ό,τι αφορά το κτηριολογικό πρόγραμμα. Ολοκληρώθηκε αυτό το κομμάτι και συνεχίζεται η φάση του ανταγωνιστικού διαλόγου.
0: Και χάσαμε τον κύριο Καραγιάννη. Πάνω στον ανταγωνιστικό διάλογο, τον ξαναπάρουμε για να κάνουμε τον επίλογο. Αυτά. Δεν έχετε παράπονο. Μια εικόνα την πήρετε. Γιατί ήταν χθες εδώ ο Υπουργός Δικαιοσύνης και τι ακριβώς έχει αποφασιστεί και λεχθεί. Αναλυτικό ρεπορτάζ ούτως ή άλλως από χθες έχει ανέβει στο kretoan.gr με την υπογραφή του Μπάμπη του Σαββίδη, ο οποίος παρακολούθησε την ευρεία σύσκεψη, τις δηλώσεις, τις αποφάσεις, τους προβληματισμούς σχετικά με όλα όσα αφορούν την απονομή δικαιοσύνης στον τόπο μας, στο Ηράκλειο, και πώς αυτή γίνεται κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες. Νέο δικαστικό μέγαρο σε 8 αιτία, ενδιάμεση λύση το κτίριο του ΟΤΕ, ναι, θα το κάνουν. Ανοίγει το ζήτημα της υπογραφής της προγραμματικής σύμβασης με την περιφέρεια, τις επόμενες ημέρες να τρέξουν διαδικασίες να γίνουν επισκευές και πάμε παρακάτω. Αυτά ήταν όσα ελέγχθησαν χθες. Δύο υπουργούς της κυβέρνησης είχαμε χθες στο Ηράκλειο. Από τη μία ο υπουργός της δικαιοσύνης, ο κ. Φλωρίδης, από την άλλη ο υφυπουργός ανάπτυξης και καινοτομίας, ο κ. Καλαφάτης. Πάμε να τον ακούσουμε ξανά τον κ. Καραγιάννη για να τον αποχαιρετήσουμε. Οπότε εσείς από αυτά φύγατε, αυτά υπόθηκαν, κ. Καραγιάννη, και πάμε στην επόμενη.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο που παρήχατε. Αυτή είναι η κατάσταση σε γενικές γραμμές όπως σας την περιέγραψα. Εισπράξαμε υποσχέσεις και περιμένουμε την υλοποίησή τους.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό, τίποτε άλλο.
0: Τίποτε άλλο. Ξεκάθαρα, ωραία και σωστά. Πάμε παρακάτω. Θερμά ευχαριστώ, κύριε Καραγιάννη.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα. Γεια σας.
2: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955. Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
3: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μη ψάχνεις. Demex, αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex, τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά. Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη, για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377. Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

πιο έντεχνος μπήκε τώρα μέσα. Ωραίο τραγούδι. Ωραίο τραγούδι. Hotel California. Αυτό που απαγορευόταν να ακούσουμε όταν ήμασταν έφηβοι, γιατί τα έλεγε ανάποδα. 666. Αυτό που βάζαμε το βινίλιο να δούμε τι έλεγε, αν πήγαινε η βελόνα ανάποδα. Και τελικά καταστρέφαμε και το βινίλιο και τη βελόνα. Αυτά τα ωραία κάναμε. To pick up τη βελόνα, μην πάει το μυαλό μας ξανά άλλο. Such a lovely place. 34 λεπτά μετά τις 8, Τρίτη, 19 Μαΐου, τσουκουτσούκου, φεύγει ο μήνας, πάει. Με καιρικές συνθήκες, με έναν έθριο καιρό που ίσως δώσει βροχή, λέει, μέσα στην ημέρα σήμερα, κατά τόπους και εδώ στην Κρήτη, πιο ανεκτό, αλλά και πάλι αυτή η θολούρα, έτσι, έτσι θα πάμε, λέει, με αυτή την αστάθεια και αυτή την ασάφεια, μέχρι και το Σαββατοκύριακο, που δεν είναι το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, μην βιάζεστε, που δεν ξέρω και πόσο πολύ το περιμένατε, ίσως και περισσότερο από το Πάσχα, αν κρίνω από τις πληρότητες στα πιο, έτσι, περιφερειακά σημεία της Κρήτης που κάποιοι θέλουν να αποδράσουν, κάνοντας ένα γρήγορο πάντως search, μια έρευνα, δεν υπάρχει δωμάτιο πουθενά, να ξέρεις. Ναι, χαμός γίνεται. Μπράβο, καλό είναι αυτό. Καλό είναι αυτό. Και για την τοπική οικονομία πιο απομακρυσμένων περιοχών και για εσάς που θέλετε να πάτε ένα ταξίδι, να ξεκουραστείτε λίγο, να πάρετε την πρώτη γεύση του καλοκαιριού με, ελπίζω, καλές καιρικές συνθήκες, γιατί έτσι όπως πάει ο καιρός νιώθεις ότι δεν μπορείς να έχεις και μια ασφαλή πρόβλεψη, ακόμα και αν μιλάμε για τις πρώτες μέρες του καλοκαιριού. 29 με 1 είναι το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Ο Αντώνης ο Τσαπίνος είναι εδώ στη ρυθμίση.

Ηρακλείου ότι απεστάλλει η πρόσκληση προς τον ανάδοχο του ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού για την καθαριότητα, προκειμένου να καταθέσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά και επομένως να υπογραφεί η σχετική σύμβαση. Μην το περιμένετε νωρίτερα από τις 15 ημέρες. Το λέω αυτό γιατί όλοι με ρωτάτε πότε μπαίνει ο ιδιώτης, πότε αναλαμβάνει έτσι την αποκομιδή των απορριμμάτων σε μια πόλη που εξακολουθεί σε πάρα πολλά σημεία να έχει γεμάτους κάδους, να έχει απορρίμματα, να μην είναι καθαρή. Σύμφωνα με αυτά που ακούσαμε χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο, το επόμενο βήμα αυτής της διαδικασίας ανοίγει. Αναμένεται τώρα ο ανάδοχος να καταθέσει τα δικαιολογητικά, θα πάνε σε υπογραφή. Εντός των 15 ημερών θα γίνει αυτό και τότε, εντός των 15 ημερών, θα τεθεί και σε εφαρμογή το μεικτό σύστημα της καθαριότητας στο Δήμο Ηρακλείου, ιδιώτης δηλαδή και υπηρεσία καθαριότητας μαζί, και τότε θα δούμε αν τελικώς αυτή την πόλη που τα τελευταία 2 χρόνια δεν τη βλέπουμε καθαρή και δεν βλέπουμε μια εικόνα τέτοια που θα περιμέναμε και που μας αναλογεί και που είναι η απαραίτητη, δηλαδή να γίνεται σωστά η αποκομιδή, να υπάρχει μια εφταξία, να υπάρχει μια ασφάλεια για τη δημόσια υγεία, να μην βλέπουμε πλημμυρισμένους κάδους έξω από σπίτια, έξω από σχολεία. Μας λένε ότι θα βάλει τάξη. Είδομεν. Και κατά πόσο μπορεί να βάλει τάξη και ο ιδιώτης, με το δεδομένο ότι η σύμβασή του αφορά την αποκομιδή των απορριμμάτων εντός των τυχών του Δήμου Ηρακλείου. Δηλαδή τα καθήκοντά του θα αφορούν την αποκομιδή των απορριμμάτων μέσα στο κέντρο, μέσα στα τείχη. Από τα υπόλοιπα σημεία, από τα περιφερειακά, τις συνοικίες, με σαμπελιές ας πούμε, εκεί κανονικά η Δημοτική Υπηρεσία Καθαριότητας θα εκτελεί τα καθήκοντά της, αλλά βέβαια θα δούμε πώς θα καταφέρει να το κάνει. Σε 10 λεπτά μπορεί ο αντιδήμαρχος, ο κύριος Τζαγκαράκης. 10-10. Θα έχουμε θέματα να πούμε μέχρι τότε. Γιατί θα παραμείνουμε στο Δήμο Ηρακλείου, εκεί όπου χθες, στη διάρκεια της συνεδρίασης, η οποία κράτησε, η αλήθεια είναι πολύ, ξεκίνησε στις 6 με την συνεδρίαση της λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής. Είναι ένα νέο δεδομένο που εφαρμόζεται σε αυτή την πενταετία στην τοπική αυτοδιοίκηση. Νομίζω 2 μήνες είναι, γίνεται μία συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής. Εκεί κατατίθενται ερωτήματα από δημοτικούς συμβούλους και από προέδρους τοπικών κοινοτήτων και βεβαίως οι έχοντες την ευθύνη, οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι δίνουν τις ανάλογες απαντήσεις. Αυτό κράτησε πάρα πολύ εχθές, πέρα από το προβλεπόμενο, ήταν να γίνει 6 με 7, τελείωσε περίπου στις 8. 8:30-9 ξεκίνησε η συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου που ήταν να γίνει στις 7 και βεβαίως κράτησε μέχρι και μετά τα μεσάνυχτα. Λίγα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, μέλη της ομάδας Ρουβίκονα διέσχισαν την πόρτα του Δημοτικού Μεγάρου, μπήκαν στη λότζια, ανέβηκαν στην αίθουσα της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, άνοιξαν πανό και πήραν το λόγο, λέγοντας έτσι την τοποθέτησή τους, η οποία δεν κράτησε πάνω από 4-5 λεπτά το όλο σκηνικό, γιατί θεωρεί τη Δημοτική Αρχή υπεύθυνη για μια σειρά από πράγματα, τόσο όσο αυτό έχει να κάνει με τις απολύσεις εργαζόμενων στο Δήμο και στην Υπηρεσία Καθαριότητας, τις ιδιωτικοποιήσεις, την είσοδο του ιδιώτη στην καθαριότητα, την έλλειψη χώρων στάθμευσης, την εικόνα που παρουσιάζει η αγορά με κλειστά εμπορικά καταστήματα στο κέντρο. Στο τέλος αυτής της τοποθέτησης, σάκι με απορρίμματα που, όπως είπαν οι ίδιοι, είχαν συλλεχθεί εκ του προχείρου γύρω από τη λότζια την ώρα που ετοιμαζόταν να μπουν και που τα είχαν μεταφέρει, αφέθηκαν συμβολικά μέσα στην αίθουσα με τα σκουπίδια, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να εκδηλώσουν την αντίθεσή τους στην εικόνα που παρουσιάζει η πόλη και στη φιλοσοφία που έχει επικρατήσει για την αποκομιδή των απορριμμάτων. Το έκαναν, έφυγαν και βεβαίως εκείνο που ενδεχομένως, όχι ενδεχομένως, σίγουρα χρήζει σχολιασμού, είναι η παγωμάρα η οποία επικράτησε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Λίγα λεπτά νωρίτερα ήταν η τόνη πολύ υψηλή σε μια συζήτηση που αφορούσε σε ένα άλλο θέμα, την μεταφορά της τάσης

των τουριστικών λεωφορείων από το άκαλμα του Βενιζέλου δεξιά να πάει αριστερά στο πάρκο του Γεωργιάδη, και εκεί είχαν έτσι φουντώσει, είχαν ανέβει τόνοι, είχαν ανάψει τα πνεύματα, και από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής με δημοτικούς συμβούλους να ενίστανται και από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Όλη αυτή η συζήτηση που ήταν πάρα πολύ αναμένη και κορωμένη μπλόκαρε βεβαίως και κόλλησε. Κανένας δεν μίλησε. Κανένας δεν μίλησε ούτε από τη Δημοτική Αρχή ούτε από την αντιπολίτευση στα μέλη του Ρουβίκονα. Το παρακολουθούσαν ως μη γενόμενο και την ώρα που μπήκαν και την ώρα που βγήκαν, και βεβαίως ούτε ο Δήμαρχος δεν μίλησε για το συμβάν, έστω έτσι εν είδη σχολείου. Άλλωστε είναι λαλίστατος και σε πάρα πολλές περιπτώσεις και άποψη έχει και τοποθετείται για τα πράγματα. Το γεγονός ότι μια ομάδα με αυτό το ιστορικό όπως του Ρουβίκονα μπαίνει μέσα στη λότζια, αναπτύσσει ένα λογίδριο, σου ανεβάζει ένα πανό, σου φέρνει σάκους απορριμμάτων, αποχωρούν, και εσύ πέρα από την αμηχανία και αυτό το γέλιο που φαίνεται και στο βίντεο από το YouTube της συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου, που δεν ξέρει πώς να αντιδράσει και ο ίδιος. Μετά, ας πούμε, δεν βρήκες τίποτα να πεις, είτε σε επίπεδο αντίδρασης, είτε ως διαμαρτυρία, είτε ως ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε, είτε να αναπτύξει έστω ένα διάλογο. Αν θυμάμαι καλά, που θυμάμαι καλά, προεκλογικά ο Δήμαρχος Ηρακλείου έλεγε ότι θα δώσει χώρο και φωνή σε όλους. Ακόμα και στις συλλογικότητες είχε πει τότε, χωρίς βεβαίως να τις καθορίζει στη μία ή στην άλλη κατεύθυνση. Οι συλλογικότητες μπήκαν στη λότζια και μπήκαν απρόσκλητες σε επίπεδο έτσι μιας έντασης και διαμαρτυρίας, ειρηνική σε κάθε περίπτωση, για λίγα λεπτά. Άρα αφού ο ίδιος έχει αντίληψη και άποψη περί αυτών των διαδικασιών και των δραστηριοτήτων, και πολύ συχνά τις βλέπει και έτσι με ένα μάτι φιλικό και στο παρελθόν, δεν κατάλαβα γιατί εχθές, ας πούμε, υπήρξε αυτό το μπλοκάρισμα και από τους συμβούλους του στο επίπεδο της επικοινωνίας, οι οποίοι έτρεχαν πανικοβλημένοι και του έλεγαν η διακόψη τη συνεδρίαση. Σε κάθε περίπτωση, δήλωση δεν ακούσαμε από τον Δήμαρχο, συνεχίστηκε κανονικά η συνεδρίαση και πήγαμε παρακάτω, ελπίζοντας ανάλογου τύπου κινήσεις να μην τις ξαναδούμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, όχι γιατί μόνο δεν ταιριάζουν με την αποστολή και το ύφος, αλλά γιατί κατά κύριο λόγο οι άνθρωποι οι οποίοι ως αιρετοί ζητούν την εμπιστοσύνη του κόσμου θα πρέπει και να τη δικαιώνουν με κάθε αφορμή και σε κάθε περίσταση.

0: Μπήκαν και άλλα ζητήματα από την πλευρά του Δημάρχου Ηρακλείου σχετικά και με τον βόρειο δικό άξονα της Κρήτης και τα δικαστήρια τα οποία έρχονται, και για τα ζητήματα που αφορούν στις λύσεις που προκρίνει η Δημοτική Αρχή για την στάθμευση στο Ηράκλειο και βεβαίως εκτός από το δικαστικό μέγαρο ή το χώρο που είναι να ανεγερθεί το νέο δικαστικό μέγαρο, που χθες ήταν και πολύ ψηλά η κουβέντα και λόγω της επίσκεψης του Υπουργού Δικαιοσύνης, του κυρίου Φλωρίδη. Ο Δήμαρχος είπε ότι διερευνά τη δυνατότητα εκμίσθωσης και ιδιωτικών ακινήτων για τη διαμόρφωσή του σε χώρους πάρκινγκ. Δύσκολη αποστολή, δύσκολος ο γρίφος. Δεν υπάρχουν τέτοιοι χώροι στο Ηράκλειο. Τα ξέρουμε αυτά καλά. Υπόθηκαν και άλλα που θα σας τα πω στην πορεία, γιατί τώρα έχουμε μαζί μας τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, τον κύριο Γιώργο Τζαγκαράκη. Καλή σας ημέρα, κύριε Τζαγκαράκη.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Έχω κάνει ένα μακρύ πρόλογο, καθώς σας περίμενα, λέγοντας και την ανακοίνωση του Δημάρχου Ηρακλείου χθες για την εξέλιξη μιας υπόθεσης που αφορά πάρα πολύ στο Ηράκλειο σχετικά με τον ανάδοχο και πότε περίπου υπολογίζεται να υπογραφεί η σχετική σύμβαση, αφού καταθέσει ο ίδιος τα δικαιολογητικά του. Πάμε τώρα να ακούσουμε και το δικό σας σχόλιο για το πώς τα πράγματα κυλούν και ποια είναι τα επόμενα βήματα.
1: Κοιτάξτε, μια προσπάθεια πάνω από ενός χρόνου φτάνει στο τέρμα. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί πιστεύουμε ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ ώστε να δούμε μια πολύ πιο καθαρή πόλη. Λογικά μέχρι τα μέσα του Ιουνίου θα έχει εγκατασταθεί ο εργολάβος, που τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι θα αναλάβει ένα μέρος της πόλης και κάτω από τις δικές μας οδηγίες θα επιχειρεί ώστε να μπορέσουμε να δούμε μια πολύ πιο καθαρή πόλη σε όλη την πόλη, γιατί ο εργολάβος μπορεί να επιχειρεί στο κέντρο, αλλά η υπηρεσία θα μπορεί μετά να δώσει όλες τις δυνάμεις στην περιφέρεια και να δούμε σημαντική βελτίωση σε όλους τους τομείς της καθαριότητας.
0: Άρα εσείς λέτε ότι από τις πρώτες κιόλας μέρες θα φανεί αυτή η διαφορά. Ναι. Πότε να τις υπολογίζουμε αυτές τις πρώτες μέρες περίπου, κύριε Τζαγκαράκη?
1: Σας είπα στα μέσα του Ιούνιου.
0: Μέσα Ιούνιου.
1: Ήταν οι πρώτες μέρες, τότε θα εγκατασταθεί. Αυτή τη στιγμή γίνονται διεργασίες για τον τρόπο που πρέπει να δουλέψει. Έχουμε καθημερινές επαφές με τον ανάδοχο ώστε να μπορούμε να είμαστε έτοιμοι. Καταλαβαίνετε ότι από την πρώτη στιγμή δεν θα πούμε ότι από την πρώτη μέρα θα καθαρίσει η πόλη. Χρειάζεται μια περίοδο χαρίστως μικρή ώστε να βρούμε τα πατήματά μας, να βρούμε πώς θα δουλεύει το όλο σύστημα και μετά θα αρχίσει σιγά σιγά να φαίνει τη διαφορά από την αρχή, αλλά θα χρειαστεί ένα χρόνο για να βγάλει.
0: Πόσο
1: για
0: χρόνο?
1: Αυτό που ακριβώς...
0: Κάτσε τώρα, γιατί εγώ εκεί δεν μπορώ να συμφωνώ.
1: Σε ένα μήνα... Προσέξτε.
0: Να προσέχω εγώ, αλλά ναι, να πω λίγο τη γνώμη μου. Εγώ έρχομαι να σας ζητήσω μια δουλειά να την πάρω και ξέρω να την κάνω. Και τη διεκδικώ και την παίρνω. Άμα πάω στη δουλειά μου, καλά, την πρώτη μέρα,
1: ας πούμε.
0: Αν ήταν απλό, θα την κάναν όλοι. Αλλά αυτός που διάλεξε να την κάνει, προφανώς την ξέρει. Και γι' αυτό τον πληρώνουμε και εμείς για να την κάνει τώρα. Ενώ και εσείς και εμείς και όλοι.
1: Πολύ σωστά μιλάτε.
0: Άρα,
1: όμως κάθε
0: παρένθεση.
1: Νέο αντικείμενο.
0: Ναι, εντάξει.
1: Όταν λέω μια περίοδος χάρη, δεν εννοώ ενός χρόνου.
0: Ναι.
1: Εννοώ 15-20 ημερών ενός μήνα. Αυτό εννοώ.
0: Ναι.
1: Ότι επειδή είναι πολύ πολύπλοκο το σύστημα της καθαριότητας, γενικά της πόλης, χρειάζεται μια μικρή περίοδο χάριτος.
0: Εγώ δεν θα του την έδινε στη θέση σας, κύριε Τζαγκαράκη. Αλήθεια το λέω, δηλαδή το λέω πιο προσωπικά. Μπαίνουμε, όπως και εγώ όταν πάω σε μια δουλειά και εσείς, έχουμε μια μέρα περίοδο χάριτος. Να βρούμε το γραφείο, πώς ανοίγει ο υπολογιστής και πώς κάθεται η καρέκλα.
1: Έτσι είναι.
0: Τη δεύτερη μέρα, αν δεν είμαι καλή, την τρίτη έχω φύγει, κύριε Τζαγκαράκη, και εγώ και εσείς. Ο ανάδοχος, γιατί πρέπει να το κάνουμε να μάθει να μαζεύει σκουπίδια, δεν ξέρετε μαζεύει?
1: Μα δεν είναι θέμα να μαζεύει σκουπίδια.
0: Ναι. Να οργανωθεί.
1: Αν ήταν να μαζεύει σκουπίδια,
0: να
1: το
0: οργανωθεί.
1: Θέμα είναι ότι
0: να οργανωθεί.
1: Δεν είναι τόσο απλό. Όταν σας λέω, δεν είναι τόσο απλό.
0: Ναι.
1: Γιατί πρέπει, είναι πολύ πολύπλοκα τα δρομολόγια, είναι πολύ πολύπλοκες διαδικασίες. Από την πρώτη μέρα θα δούμε διαφορά. Ότι θα δούμε διαφορά, θα το δούμε από την πρώτη μέρα. Η διαφορά που θα βλέπουμε θα είναι πολύ αισθητή μετά από ένα διάστημα που θα δούμε την κάθε λεπτομέρεια. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Ναι. Ο κάθε κάδος, το κάθε σημείο θέλει διαφορετική αντιμετώπιση. Αυτό δεν μπορείτε να το καταλάβετε.
2: Εγώ το καταλαβαίνω άμα τους βλέπω γεμάτους. Άμα τους βλέπω άδειους και πλημμένους.
1: Ο ένας όμως γεμίζει σε μερικές ώρες, οι άλλοι γεμίζουν σε μια μέρα.
2: Ναι, το ίδιο σημείο.
1: Δύο διπλανά σημεία σας λέω ότι το ένα μπορεί να γεμίσει σε μερικές ώρες και θέλει περισσότερα δρομολόγια, το διπλανό σημείο θέλει ένα δρομολόγιο. Αυτά όλα πρέπει να τα δούμε, εμείς τα γνωρίζουμε.
2: Να του τα πείτε.
1: Πρέπει να τα δούμε ένα-ένα φυσικά.
2: Τώρα δεν του τα λέτε που έχετε χρόνο πριν ξεκινήσει.
1: Φυσικά. Εννοείται ότι καθημερινά κάνουμε συναντήσεις.
2: Α, ωραία. Θα τα μάθει σε 15 μέρες, λογικά θα τα έχει, θα τα ξέρει, ξέρω εγώ. Σας πειράζω το, κύριε Τσακαράκη, σας πιέζω για να πιέζετε. Δηλαδή, εντάξει.
1: Εμείς πιέζουμε όσο πρέπει, ειλικρινά, όσο πρέπει. Έχουμε αρχίσει ήδη τώρα 20 μέρες. Ναι. Κάνουμε αυτές τις συναντήσεις ώστε να δούμε την κάθε λεπτομέρεια. Αλλά καταλαβαίνετε ότι αυτό θα φανεί στην πράξη.
2: Με τι προσωπικό θα μπει στη μάχη ο ιδιώτης?
1: Με 160 άτομα περίπου.
2: Και πόσα οχήματα, δικά του ή του Δήμου?
1: Ο Δήμος δίνει 6 οχήματα, τα οποία είναι τα 6 οχήματα ανακύκλωσης. Όλα τα υπόλοιπα είναι δικά του. Είναι δικά του οχήματα, όλα. Είναι ένας αρκετά μεγάλος στόλος που έχει να κάνει και με τα σύννεκτα, έχει να κάνει και με την ανακύκλωση άλλα δύο οχήματα δικά του, έχει να κάνει και με σάρωθρα που θα μπουν στο κέντρο, με σκούπες πεζού χειριστή. Έχει να κάνει με πάρα πολλά. Θα δείτε μια μεγάλη διαφορά.
2: Θα δούμε διαφορά. Θα πλένει και τους δρόμους που θα είναι καλοκαίρι τώρα και θα έχουμε όλα αυτά τις οσμές πάλι.
1: Οι
2: και...
1: δρόμοι, φυσικά θα πλένονται οι δρόμοι.
2: Ναι.
1: Φυσικά και θα πλένονται οι δρόμοι. Και εμείς θα επιχειρούμε πλέον και σε όλη την περιφέρεια να πλένουμε και εμείς δρόμους όσο μπορούμε παραπάνω. Θα αρχίσουν να πλένονται και οι κάδοι.
2: Αυτό είναι το επόμενο ερώτημά μου. Ο Δήμος Ηρακλείου, η υπηρεσία της δημοτικής καθαριότητας του, με πόσα άτομα, 160 μου λέτε έχει ο ιδιώτης, πόσα άτομα έχει ο Δήμος Ηρακλείου στην υπηρεσία καθαριότητας?
1: Αυτή τη στιγμή είχαμε πολύ σοβαρό πρόβλημα. Πιστέψτε μου ότι είμαστε όχι οριακά. Φανταστείτε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε 30 οδοκαθαριστές.
2: 30 οδοκαθαριστές.
1: Δεν μπορούσαμε να πάρουμε. Έχουμε βγάλει ήδη την προκήρυξη. Ναι. Είναι στον αέρα. Και καλό θα είναι όποιος συμπολίτης μας θέλει μπορεί να καταθέσει τα χαρτιά του τώρα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι σε εξέλιξη. Εμείς παίρνουμε 150 άτομα αυτή τη στιγμή. Καταλαβαίνετε ότι όχι μόνο δεν υποβαθμίζεται την καθαριότητα, αλλά προσπαθούμε να την αναβαθμίσουμε πολύ. Τα 150 λοιπόν άτομα αυτά θα επιχειρούν σε όλο το υπόλοιπο κομμάτι. Παίρνουμε 100 οδοκαθαριστές, 50 συνοδούς, συν 10 οδηγούς, εάν βρεθούν.
2: Αν τους βρείτε. Ναι.
1: Για να καταλάβετε ότι δεν η υπηρεσία καθαριότητας προσπαθεί πραγματικά να κάνει όσο μπορεί καλύτερα τη δουλειά της.
2: Να ρωτήσω, γιατί έχετε ανάψει πολύ το ενδιαφέρον των ακροατών και εντάξει, είστε και ένας άνθρωπος που αντέχει και τη συζήτηση, θέλω να πω, και σας ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Δεν μας εγκαλείτε που παράγουμε σκουπίδια, είστε διαφορετικός από τον προηγούμενο αντιδήμαρχο, κύριε Τσαγκαράκη. Ο κύριος Γαλιτάκης μας τα έλεγε.
1: Που τα διαχειριζόμαστε.
2: Τι να τα κάναμε, τα τρώγαμε ή να τα αφήναμε στον μπαλκόνι?
1: Όχι. Ναι. Ακούστε, για να πούμε και το άλλο.
2: Να το πούμε.
1: Αυτή τη στιγμή πραγματικά ο Δήμος κάνει ό,τι μπορεί και ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό για να έχει μια καθαρή πόλη. Αυτό δεν φτάνει. Αυτό πρέπει να συμμορφωθούν και οι πολίτες. Όλοι μας. Και βάζω και τον εαυτό μου μέσα. Πρώτον να πω όλους, δεν μπορεί να συνεχίσουμε να θέλουμε να έχουμε μια καλή εικόνα, να κλείνουμε τους κάδους και εμείς να αφήνουμε τα σκουπίδια απ' έξω, σε άλλους κάδους. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό.
2: Ναι.
1: Όπως δεν μπορεί να συνεχιστεί να πετάμε, γιατί αυτά πρέπει να πούμε, ό,τι μας κατέβει στο κεφάλι έξω από τους κάδους. Δεν είναι χωματεροί οι κάδους.
2: Είπαμε ότι για τα ογκώδη αντικείμενα υπάρχουν ραντεβού, υπάρχουν τηλέφωνα. Πείτε μου το τηλέφωνο για τα ογκώδη πάλι για να το θυμάται ο κόσμος. Κάποιος θέλει να κατεβάσει κάτω.
1: Ακούστε, ναι. Να το πούμε το τηλέφωνο και να πούμε ότι αυτή τη στιγμή όποιος πάρει τηλέφωνο σε 5 μέρες εξυπηρετείται. Άντε 7. Δηλαδή σε μία εβδομάδα έχει εξυπηρετηθεί και αυτός ο χρόνος μειώνεται. Αυτή τη στιγμή όταν μπει ο εργολάβος θα έχουμε και εφαρμογή η οποία θα μπορεί να μπει ο οποιοσδήποτε πολίτης να δείξει ένα σημείο, οποιοδήποτε σημείο, ανεξάρτητα αν είναι δικά του τα αντικείμενα ή όχι, να το ανεβάσει την εφαρμογή. Μπορεί να πάρει τηλέφωνο να έρθει να τα πάρει από το σπίτι του. Θα έχουμε εξωτερικά ραντεβού σταθερά
2: δωρεάν
1: με όλο το Ηράκλειο που θα μπορεί να τα πηγαίνει.
2: Δωρεάν.
1: Και αυτό δεν είναι δυνατόν να εξακολουθήσουμε να τα αφήνουμε στους κάδους.
2: Δωρεάν, ρωτάω, κύριε Τζαγκαράκη, δωρεάν.
1: Δωρεάν.
2: Δωρεάν.
1: Πάντα δωρεάν.
2: Ρωτάει τώρα εδώ ο κρατής. Γιατί αν παραδώσει κάποιος ένα φορτηγάκι σκουπίδια στο κέντρο συλλογής στη Λαχαναγορά πληρώνει, ενώ αν τα αφήσει σε κάδους σκουπιδιών δεν πληρώνει τίποτε. Και επίσης τον καταβλισμό...
1: Το κέντρο συλλογής της...
2: απορριμμάτων.
1: Όχι, δεν πληρώνει. Ποιος σας είπε ότι πληρώνει?
2: Έτσι μου γράφει εδώ ο ακροατής. Αν παραδώσει κάποιος ένα φορτηγάκι σκουπίδια στο κέντρο συλλογής στη Λαχαναγορά πληρώνει.
1: Δεν ισχύει αυτό.
2: Δεν ισχύει, λέτε εσείς.
1: Όχι, όχι, όχι. Λέω
2: και γιατί του είπανε να πληρώσει? Να μου στείλει μήνυμα να μου πει και τι πλήρωσε, να τη συνεχίσουμε την κουβέντα. Με τον καταβλισμό, λέει, θα κάνετε. Με τον καταβλισμό θα κάνετε τίποτα, ρωτάνε εδώ. Εντάξει, αυτό είναι ένα πράγμα τώρα εκεί που μοιάζει σαν του στάβλου του Αυγαία. Πάτε, καθαρίζετε ό,τι πετάνε, μετά από 5 μέρες θα ξαναγεμίζουν. Δεν είναι τώρα.
1: Σήμερα έχουμε εκεί που οτιδήποτε καθαρίζει. Αυτό δεν σημαίνει ότι αύριο δεν θα έχει τα ίδια.
2: Ναι.
1: Μια διαφορετική αντιμετώπιση. Είχα την προηγούμενη εβδομάδα συνάντηση με τους ανθρώπους του καταβλισμού. Είχα πάει εγώ ίδιος εκεί, είπαμε κάποια πράγματα, είπαμε ότι θέλουμε να βάλουμε κάποια τάξη, θα το δούμε. Εμείς θα κάνουμε την προσπάθεια μας και πάλι. Αλλά να ξέρετε ότι η προσπάθεια είναι συνεχής, κάθε μέρα πάμε.
2: Πάτε δηλαδή, δίνετε τα χέρια, κάνετε μια συμφωνία και μετά αυτή παρεβαίνετε.
1: Προσπαθούμε τέλος πάντων να βρούμε μια λύση, γιατί η εικόνα που παρουσιάζει ο καταβλισμός δεν είναι καθόλου καλή.
2: Ναι. Καλά, μεταξύ μας τώρα δεν τα πετάνε μόνο όμως οι διαμένοντες στον καταβλισμό.
1: Στο συγκεκριμένο σημείο είναι 99% από αυτούς. Σε όλη την υπόλοιπη πόλη είναι από όλους τους
2: όχι, και στο σημείο λέω εγώ εκεί, ότι έχουν πάει πολλές φορές και κρέατα και επιχειρηματίες. Έχουμε διάφορες καταστάσεις, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτά.
1: Πάντως το κοιτάζουμε και αυτό. Να ξέρετε ότι το κοιτάζουμε και αυτό.
2: Ωραία. Αυτό που έγινε τώρα χθες με το Ρουβίκονα που φέρανε απορρίμματα μέσα στη δημοτική αίθουσα την ώρα του συμβουλίου. Επειδή είναι και αντιδημαρχία, σας το ρωτάω, δεν θα το έλεγα σε ένα άλλο αντιδήμαρχο. Εσείς πώς το εκλάβατε?
1: Εγώ λυπάμαι που έχουμε τέτοιες μειονότητες, πραγματικά λυπάμαι, γιατί τα παιδιά αυτά θα μπορούσαν να ασχοληθούν. Καταρχάς είδατε, η τοποθέτησή τους, είδατε πόσο λάθος ήταν και αυτά που είπανε, πόσο έξω από την πραγματικότητα ήταν. Δεν θέλω να σχολιάσω τίποτα άλλο. Ο καθένας κρίνεται με τις πράξεις.
2: Ναι,
1: λυπάμαι, μόνο τίποτα άλλο.
2: Εσείς λυπάστε,
1: μακάρι,
2: αλλά...
1: Ναι. Αυτά τα άτομα μακάρι να είχαν βάλει ένα λιθαράκι ώστε να μην έχουμε αυτή την εικόνα στην πόλη. Ένα λιθαράκι.
2: Δεν τους το είπατε αυτό το βράδυ όμως.
1: Κανείς
2: δεν μίλησε.
1: Δεν θέλαμε... Κανείς δεν μίλησε. Δεν μπορώ να πω κάτι. Εγώ σας ξαναλέω. Δυστυχώς λυπάμαι για αυτούς τους ανθρώπους.
2: Λοιπόν, αυτό σας βαραίνει, κύριε Τζαγκαράκη? Γιατί όλο για την καθαριότητα λέμε. Λέμε. Εσείς θεωρείτε ότι τώρα πάμε προς το τέλος, θα ανασάνετε?
1: Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν το έχετε δει, αλλά κρατιέται σε ένα επίπεδο που δεν είναι το καλύτερο, αλλά με βάση αυτά που μπορεί η υπηρεσία, πραγματικά έχει δώσει όλο το στον εαυτό και έχουμε καταφέρει να έχουμε ένα επίπεδο τουλάχιστον να μην είναι να είναι η αποκομιδή, γιατί εκεί έχουμε δώσει τη μεγάλη βάση, σε ένα μέτριο επίπεδο. όσο μπορεί περισσότερο με τα άτομα που μπορούμε να έχουμε, έτσι. Φανταστείτε ότι εμείς δεν μπορούμε να αρρωστήσουμε, δεν μπορούμε να... άδειες ή τέτοια δεν υπάρχουν στην υπηρεσία τώρα για 5 μήνες. Καταλαβαίνετε τι προσπάθεια έχει κάνει η υπηρεσία. Εγώ είμαι, θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλα τα στελέχη της υπηρεσίας και σε όλους τους ανθρώπους που δουλεύουν στην υπηρεσία καθαριότητας για την προσπάθεια που έχουν καταβάλει. Αυτή τη στιγμή θα δείτε τη διαφορά. Γιατί η πόλη είναι μια μεγάλη πόλη. Θέλει 300 άτομα στην καθαριότητα. Δεν είχαμε το δικαίωμα μέχρι τώρα να πάρουμε. Μόλις εγκρίθηκε, είδατε ότι αμέσως βγάλαμε την προκήρυξη.
2: Πότε λήγει η προκήρυξη, πότε λήγει?
1: Την άλλη εβδομάδα, τέτοιο, έχουμε ήδη περάσει 3 μέρες, είναι 10 μέρες η προθεσμία, άλλες 7 μέρες.
2: Μάλιστα. Κύριε Τζαγκαράκη, θερμά ευχαριστώ. Εγώ την κουβέντα μαζί σας πάντα την απολαμβάνω, για πολλούς λόγους που έχω πει πολλές φορές δημόσια. Ας ελπίσουμε ότι θα δούμε την πόλη να αλλάζει και να έχει την εικόνα που της αξίζει και που θέλουν και οι πολίτες, που θα την πληρώσουν λίγο πιο ακριβά έως και πολύ βέβαια, αλλά ας την έχουμε τουλάχιστον. Πιέστε τους.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι ακριβά.
2: Πώς δεν είναι?
1: Ο τρίτος φτηνότερος δήμος.
2: Σοπάτε το. Τέλος πάντων, μην την πιάσουμε αυτή την κουβέντα γιατί πονάει. Εντάξει.
1: Ακούστε. Αλήθεια,
2: ανταποδοτικό όφελο είναι η αποκόμιδη των απορριμμάτων, κύριε Τζαγκαράκη. Δωρεάν έπρεπε να γίνεται. Τους το τάξατε, όχι, δεν είναι έτσι. Τους το τάξατε και δεν τους το δώσατε. Εκεί πρέπει να τελειώσει η κουβέντα. Και τώρα τους το δίνετε.
1: Δεν τους το δώσαμε. Ξέρετε πολύ καλά ότι οι διαδικασίες πρέπει να γίνουν όλες. Και ξέρετε πολύ καλά ότι τους το δίνουμε τώρα. Και
2: τους το δίνετε, αλλά δεν το πληρώνουν για να το πάρουν. Ό,τι πληρώνεις, παίρνεις.
1: Ό,τι πληρώνεις, παίρνεις. Μα αυτό είναι σε όλους. Και να σας πω και κάτι. Εάν είχαμε διαφορετική παιδεία, όλοι μας θα θέλαμε τους μισούς ανθρώπους στην καθαριότητα.
2: Άμα βλέπαμε μια πόλη καθαρή, ενδεχομένως να τη σεβότανε κιόλας αυτά που δεν τη σέβονται.
1: Λοιπόν, να ξέρουμε τι λέμε. Δεν μπορεί και εγώ σας προκαλώ να πάμε σε σημείο που δεν υπάρχουν κάδοι, δεν υπάρχουν και
2: πού θα πάμε,
1: οι πολίτες ρίχνουν τα σκουπίδια.
2: Εγώ σας προκαλώ να πάμε στον Καράβολα που θα έπρεπε να ήταν το στολίδι της πόλης και να πάμε να δείτε σε τι... τι θα είναι, δεν είναι όμως, σε τι κατάσταση έχει περιέλθει και πόσο πολύ πονάει αυτή η εικόνα που θα έπρεπε να ήταν το σαλόνι του σπιτιού μας για να πηγαίνουμε με τα παιδιά. Ακούω. Πρέπει να κλείσω τώρα.
1: Από πλευρά καθαριότητας που μπορώ να μιλήσω.
2: Ναι.
1: Έτσι. Εμείς το καθαρίζουμε συχνά. Αυτό που
2: ναι. Τώρα σας έχασα που τα λέγατε ωραία. Έφυγε ο κύριος Τζαγκαράκης. Μα πού πήγε? Διέξε να δες.
1: Ο Τζαγκαράκης δεν έφυγε, εδώ είναι.
2: Μπράβο. Πάμε, ναι. Λοιπόν, εσείς το καθαρίζετε συχνά, ναι.
1: Συχνότατα, ναι. Αλλά την επόμενη μέρα είναι το ίδιο. Άρα,
2: τι είναι μπορούμε τώρα, να κάνουμε. Τι έχει πάει στον Καράβολο και βρωμίζει συνέχεια και τον καταστρέφει, ας πούμε. Τι είναι αυτό το πράγμα. Κάθε μέρα σε καθαρίζετε.
1: Περάστε να δείτε.
2: Ναι.
1: Περάστε να δείτε.
2: Μόνο εγώ περνάω.
1: Μάλλον χρειαζόμαστε 3 και 4 φορές τη μέρα καθαρισμό σε κάθε σημείο. Για να μπορούμε ότι θα κρατήσουμε.
2: Πάρτε όμως και μέτρα που έχει γίνει εκεί. Μείνει καταβλισμός το Ρωμά. Πάρτε και μέτρα εκεί. Άμα πάω εγώ να κατασκηνώσω, σήμερα θα με έχετε διώξει.
1: Είδατε ότι τα ξέρετε.
2: Κύριε Τζαγκαράκη, τα λέμε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Ευχαριστώ πολύ. Γεια.
3: Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 9.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Παρασκευή έλαβαν οι βασικοί κατηγορούμενοι της υπόθεσης με την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη. Εισπράξαμε υποσχέσεις από την χθεσινή επίσκεψη του Υπουργού Δικαιοσύνης στο Ηράκλειο και περιμένουμε να γίνουν πράξη, ανέφερε στο Κρέτα One 102,3 ο Νίκος Καραγιάννης, μέλος του Δικηγουρικού Συλλόγου Ηρακλείου. Κορυφώνεται η αγωνία για τον εντοπισμό του 50χρονου Μανώλη Βλάχου που εξαφανίστηκε στις 14 Μαΐου από την περιοχή των Μαλίων. Εργατικό ατύχημα σημειώθηκε στον ΒΟΑΚ, στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου διακομίστηκε ο τραυματίας. Ανοίγει σήμερα το φαράγγι της Σαμαριάς, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες συντήρησης. Προγραμματισμένη επίθεση στο Ιράν ανακοίνωσε πως ανέβαλε ο Τραμπ μετά από αίτημα του Κατάρ και της Σαουδικής Αραβίας. Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και περιόδους πιο πυκνές θα σημειωθούν σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-βορειοδυτική 4 με 5 και από το μεσημέρι 5 με 6 και πιθανώς στα δυτικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Κρέτα One 102,3.
2: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα, είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
3: Η σειρά προϊόντων Fressler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
4: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
5: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
6: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
7: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

0: 11 λεπτά μετά τις 9, εδώ είμαστε, Κρέτα One 102,3 και στο στούντιο με μια κουβέντα που έχει ήδη ξεκινήσει. 30 χρόνια λέω συνεχώς ότι τα πιο ωραία λέγονται πάντα εκτός κάμερας, αλλά με τους ομιλητές που έχω απέναντί μου συνήθως, επειδή δεν μασάνε τα λόγια τους και τα πράγματα τα λένε με το όνομά τους, τα πιο ωραία λέγονται και μπροστά από τις κάμερες και όταν τα μικρόφωνα ανοίγουν. Και χαίρομαι γιατί η παρουσία του Προέδρου του Χαμόγελου του Παιδιού στην Κρήτη τον τελευταίο καιρό και εντατικοποιείται και πυκνώνει. Και χθες είχαν μια πολύ καλή στιγμή μετά από μια μακρά περίοδο διεργασιών και προετοιμασίας που αφορά στην υπογραφή ενός συμφώνου. Ενός συμφώνου συνεργασίας, ενός περιφερειακού δικτύου στην Κρήτη, και αν οι λέξεις μπορεί να μην σας λένε και πολλά, είναι εδώ και θα τα πούμε ευθύς αμέσως, τόσο ο πρόεδρος του Χαμόγελου του Παιδιού, ο κ. Γιαννόπουλος. Καλημέρα, καλώς ήρθατε.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Και σας ευχαριστώ.
1: Είπατε εδώ, επαέλετε, λέτε.
0: Ναι, αλλά τα προσέχω λίγο τώρα στον αέρα, δεν τα λέω όπως ακριβώς. Τα λέω πιο κομψά. Κατάλαβατε, στην καθομιλουμένη, μετά θα χρειαστούμε υπότιτλους. Αλλά και ο άνθρωπος που στο τηλέφωνο είναι πάντα στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής, το Χαμόγελο του Παιδιού, η συντονίστρια των δράσεων και της λειτουργίας του Χαμόγελου στην Κρήτη, η Χρυσή Μπομποδάκη. Καλημέρα, καλώς ήρθες.
2: Καλημέρα στους ακροατές και ακροάτριές σας.
0: Κοντά στο μικρόφωνο όσο μπορείτε, ναι.
2: Σας ευχαριστούμε για τη φιλοξενία για άλλη μια φορά.
0: Εγώ που είστε εδώ και πάμε να δούμε τώρα τι έγινε χθες.
1: Να ξεκινήσουμε από κάτι άλλο που αφορά το σταθμό.
0: Σιγά που θα λέγαμε αυτά που ήθελα. Κοντά στο μικρόφωνο.
1: Μπήκα μέσα λοιπόν πριν λίγο για να μιλήσουμε. Και έρχεται κάποια κυρία λοιπόν και μου λέει, σχεδόν βουρκωμένη με συγκίνηση, είμαι εθελοντριά σας στο σπίτι στο Μαρούσι. Και το θυμάμαι με συγκίνηση και πόσο σημαντικό ήταν, 15 χρονών ήταν τότε που είχα δει την εκπομπή του Παπαδάκη και είχα έρθει, είχα επηρεαστεί με τον Αντρέα και είχα έρθει και συμμετείχα κι εγώ. Αυτό είναι.
0: Αυτό είναι το δίκτυο.
1: Ναι, αλλά αυτό που σε τσιγκλάει, γιατί μπορεί αυτή η γυναίκα να μην συνέχισε τον αθελοντισμό. Αλλά μέσα στην ψυχή της το έχει κλείσει όμως αυτό. Και στη συνέχεια της ζωής της συνέχισε να κάνει πράγματα τα οποία είναι βασισμένα σε αυτή την αίσθηση την οποία έχουν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι συμμετέχουν σε αυτό το. Πρωί-πρωί με έβαλε σε αυτή τη διαδικασία. Αυτό είναι που παντού το βλέπουμε μπροστά μας, το βρίσκουμε μπροστά μας. Παντού το μικρό το γιο μου το βρίσκω μπροστά μου. Και να μην το ξεχνάμε αυτό. Και πολλές φορές θα τα είχα παρατήσει και εγώ και δεν ξέρω και εγώ πως οι άλλοι. Αλλά στη διαχρονική φίλη μας στην Αντιγόνη, γιατί εκτός από δημοσιογράφο και ό,τι άλλο κάνεις. Έχουμε κάνει κάποιες εκπομπές μαζί που μας ένωσαν σαν ανθρώπους και μετά σαν δημοσιογραφική κάλυψη. Οπότε επειδή αυτά δεν τα λέμε, γιατί δεν τα ρωτάς αυτά και πρέπει να πάρω το, να κάνω τη δική μου επανάσταση για να σου πω ότι να μιλάμε και για και σχέσεις μας, γιατί μεθαύριο θα την κάνω. Θα πρέπει να μείνουν κάποια πράγματα τα οποία έχουν μείνει στην ιστορία και να λέγονται κιόλας, γιατί λέει κάποιος. Όταν αγαπάς κάποιον να το λες, δεν είναι αυτονόητο ότι το ξέρει. Και δεν είναι αυτονόητο ότι το ξέρει διαχρονικά. Λοιπόν, επειδή σε αγαπάμε, το λέμε και ίσως να μην φαίνεται και τόσο κομψό ότι μιλάμε στην δημοσιογράφο που να μιλάμε κυρία.
0: Καλέ, ναι, συμφωνώ. Αλλά άκου τώρα, αφού πάμε στον ελληνικό. Ναι. Εγώ τον πρόεδρο του Χαμόγελου τον παρακολουθώ από το πρόσωπο πια.
1: Αυτός περίεργος τύπος.
0: Αυτόν τον περίεργο τρύπο, τον Κώστα Γιαννόπουλο, τον ξέρω πια από. Νομίζω ότι τον ξέρω. Υπάρχουν και πολύ πιο στενοί άνθρωποι κοντά στο περιβάλλον σου. Από τις γκριμάτσες που παίρνει το πρόσωπό σου, από όλα εκείνα που θες να πεις ή δεν θα πεις. Και ναι, έχεις δίκιο. Το Χαμόγελο έχει καταφέρει σε πάρα πολλούς ανθρώπους να λειτουργήσει ως ένα DNA συμπόρευσης. Έχει μπει μέσα στο αίμα, είναι μέσα στην κουλτούρα και μπαίνει σε ένα χώρο και ανύποπτα σου λέει ο άλλος 15 χρόνια πριν ήμουνα στο Μαρούσι γιατί έκανα αυτό ή 20 και λες, είναι αυτό που είπες. Εγώ δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο, ότι κάθε μέρα συναντώ παντού τον Αντρέα μου. Αν αυτό το πράγμα μπορεί κάποιος να το κατανοήσει, μπορεί να κατανοήσει και τι κάνει ο Γιαννόπουλος και τι κάνει το χαμόγελο και τι αποστολή έχει και πόσο αγώνα χρειάστηκε από τους πολλούς για να ευωδώνεται κάθε φορά μία πράξη.
1: Και να σπάς κατεστημένα. Αυτό το χειρότερο απ' όλα. Γιατί περνάνε τα δήθεν όταν διαθέτεις ψυχή, είναι το α και το ω. Και ο κόσμος το καταλαβαίνει. Αυτό που λένε κάποιοι, ο Κοσμάκης, μωρέ μια χαρά είναι ο Κοσμάκης και καταλαβαίνει πολύ περισσότερα από ό,τι βλέπει. Που δεν έχεις δυνατότητα, τότε, ακόμη και προώθηση να κάνεις την τηλεόραση, δεν έχεις χρήματα. Ακόμη και προώθηση να κάνεις τα social media, δεν το κάνουμε χορηγούμενοι. Δείτε κάποιος που είναι συνέχεια χορηγούμενοι, όταν ο άλλος δίνει 98 εκατομμύρια, παίρνει 98 εκατομμύρια για την παιδική παχυσαρκία, όλοι οι από εδώ και από εκεί καλύπτονται. Και είναι υμνούν αυτή την κατάσταση. Κι όμως, εδώ είμαστε, σεβασμό, με αγάπη και θα ήθελα πριν πούμε οτιδήποτε άλλο για το δίκτυο.
0: Αυτά λέμε τώρα, για το δίκτυο.
1: Ναι, πριν πούμε οτιδήποτε άλλο για το δίκτυο, λέω, γιατί υπάρχουν έγιναν κάποια πολύ σημαντικά πράγματα. Γεύτηκα, γιατί αυτόν τον καιρό είναι όργωσα κι εγώ, όχι συνέχεια, την Κρήτη. Πήγα σε όλες τις αποστολές. Εισέπραξε Αντιγόνη μεγάλη αγάπη από τους κρητικούς. Μεγάλη αγάπη. Ζεστασιά. Και θέλω να πω σε όποιους διοικούν αυτή τη στιγμή την Κρήτη, να καταλάβουν ότι αυτή η ζεστασιά και αυτοί οι άνθρωποι τους οποίους εκτίθενται, γιατί κάποιοι λίγοι υπάρχουν που δημιουργούν προβλήματα, η Κρήτη δεν είναι αυτό που προσπάθησα να περνάσω στην υπόλοιπη Ελλάδα. Η Κρήτη είναι αυτή που έζησα όλο αυτό το διάστημα και πηγαίνω, όχι επειδή είναι ο Γιαννόπουλος και είναι στο χαμόγελο κλπ. Και με αντιμετωπίζουν και εμένα και το χαμόγελο και τους ανθρώπους του χαμόγελου και όλα αυτά. Μοναδικά. Και ξέρεις, αυτό όλο το διπορικό δεν δόθηκε ούτε ένα ευρώ για να γίνει. Έγινε εκ των ενόντων. Βρεθήκαμε ξαφνικά στα καλύτερα ξενοδοχεία χορηγικά. Η Sky Express μας έκανε όλα τα εισιτήρια, το κάνει γιατί είναι αποκλειστικός αερομεταφορέας και ανάλαβε. Η Minion Lines το ίδιο. Και συγγνώμη που στο ραδιόφωνο διαφημίζουμε, αλλά αυτό δεν είναι διαφήμιση, αυτό είναι συμμετοχή. Και κάθε εστιατόριο που φιλοξενεί τους ανθρώπους, γιατί δεν φτάνανε, το χαμόγελο του κοπελιού δεν έφτανε σε προσωπικό, έπρεπε να έρθουν και άλλα κοπελιά από άλλες περιοχές. Και έπρεπε να μείνουν κάπου, έπρεπε να φάνε κάπου, έπρεπε. Τα πλούσια τα ελέη. Αυτό μου έμεινε. Επειδή είμαι και το τελευταίο διάστημα πιεσμένος με όλα αυτά που συμβαίνουν, τις αυτοκτονίες κλπ. Και επειδή διαχειρίζομαι και μιλάω με τους γονείς των παιδιών που έχουν χάσει τη ζωή τους. Και είναι ένα τσίγκλισμα στην πληγή συνέχεια. Αυτό το αγκάλιασμα του κρητικού που πάω μέχρι και με αγκαλιάζει και του κάτι μου στα καλύδες εκεί πέρα. Έτσι, έλα εδώ ρε Γιαννόπουλε, ξέρω εγώ.
0: Σου δίνει δύναμη.
1: Πέφτεις, σηκώνεσαι, με την καταληκτική ημερομηνία χτες. Υπάρχουν οι μονάδες. Υπάρχει ο Πάνος Αναστασιάδης.
0: Το Πανεπιστήμιο Κρήτης.
1: Που ξεχώρισε από τις διαδικασίες γενικά. Υπάρχει ο Ναουτάκης, ο οποίος σου έδωσε την καλή διάθεση. Θα γίνει τώρα, αν θα γίνει, γιατί γύρω θα το κάνουν, είναι άλλο πράγμα. Αλλά τον βλέπεις όμως ότι είναι εκεί. Είναι χαμογελαστός. Και άλλοι πολλοί που. Γιατί καμιά φορά δεν αναφέρω όλους και κάποιος παρεξηγήθηκε. Και έφυγε, λέει, δεν μας αναφέρεις κατηδίαν. Και το εξηγώ.
0: Έχουμε και τέτοια.
1: Ναι, δεν είμαστε εδώ πέρα τώρα για να κάνουμε κατηδίαν. Είμαστε εδώ για να κάνουμε. Εδώ είμαστε λοιπόν μετά από ένα διπορικό 20.
0: Ημερών.
1: Παραπάνω, πόσο ήταν.
0: Ένα μήνα αλωνίζεται την Κρήτη.
1: Αλωνίσαμε την Κρήτη.
0: Κυριολεκτικά.
1: Με όλες τις μονάδες, με όλα τις δυνατότητες με όλο τον κόσμο, αλλά αν δεις τις φωτογραφίες, εγώ το είδα, είδα και τις φωτογραφίες των παιδιών, των παιδιών που περνάνε καλά, μπαίνουν στη διαδικασία να τους ενημερώνει διαδραστικά, για, λένε, μα γιατί τηλεφωνούν τα παιδιά σε εσάς στο χαμόγελο? Γιατί τα παιδιά που θέλουν να κάνουν κακό στο γραφτό τους τηλεφωνούν στο χαμόγελο? Γι' αυτό. Γιατί έρχονται κοντά μας και βλέπουν ότι υπάρχει μια αγκαλιά, μια διάδραση, μια βιωματική διαδικασία. Τα μεγάλα παιδιά με την τεχνολογία, τα μικρά παιδιά με το παιχνίδι. Παίζουνε. Το ξέρεις ότι υπάρχει πανεπιστήμιο τρίτης ηλικίας? Εγώ δεν το ήξερα. Και ήμουνα με τις γιαγιάδες λοιπόν, γιατί ο κύριος Αναστασιάδης το προχώρησε αυτό, και τώρα τελείωσαν το τρίτο έτος και λένε, α, έπρεπε να σταματήσουν κανονικά. Και τώρα ξέρεις τι μου λένε? Να συνεχίσουμε, θέλουμε κι άλλο. Υπάρχει πιο όμορφο δώρο από αυτό? Να δώσεις στους ανθρώπους όχι ένα καπί, να, που είναι καλό και να το καπί,
0: ναι, αλλά
1: ένα
0: καπί μόνο άλλες
1: για να πεις ένα καφέ κλπ. Αλλά να είναι δημιουργική. Αυτό που κάνει με το Πανεπιστήμιο και κάνει και το Χαμόγελο μαζί με διεθνείς οργανισμούς και εταιρείες, όπου βάζουμε την οικογένεια να συμμετέχει, και απόρρια αυτής της συμμετοχής στην τεχνολογία είναι κοινωνικές δεξιότητες που μας εντρίφησε και μας έβαλε ο κύριος Αναστασιάδης. Δηλαδή ψηφιακές δεξιότητες καλές είναι, το θέλουμε, γιατί χωρίς αυτές ούτε η μεγάλη ούτε η μικρή μπορεί να προχωρήσει στη ζωή, αλλά οι κοινωνικές δεξιότητες δεν πρέπει να χαθούν. Και έτσι λοιπόν έχουμε να ανακοινώσουμε κάτι πανελλαδικό, πρότυπο, ίσως και ευρωπαϊκά πρωτότυπο, που λέγεται έγνοια.
0: Τι ωραία λέξη.
1: Είναι μια λέξη που ξεχάστηκε και στην εποχή του AI, να τη θυμηθούμε. Και αυτό το πρόγραμμα λοιπόν, που είναι μια έρευνα τεράστια σε όλα τα σχολεία, παιδιά, μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς, γιατί το AI μπορεί να μας φέρει καταστροφή ή κάποια ελπίδα, ή η καλή του χρήση να φέρει αποτέλεσμα. Η κακή του χρήση μπορεί να φέρει καταστροφή. Ήδη έχει αρκετά πρώτα συμπτώματα. Τα πρώτα συμπτώματα ήταν αρνητικά, γιατί ήδη κάποια παιδιά φτάσαν σε σημείο να το χρησιμοποιούν σαν σύμβουλο ψυχικής υγείας.
0: Ακόμα και εκεί,
1: Συμβουλές πώς να αυτοκτονήσω.
0: Όχι.
1: Ναι, και κάποια παιδιά στο εξωτερικό αυτοκτόνησαν παίρνοντας συμβουλές από την AI.
0: Εγώ ελπίζω ότι ίσως γινόταν το ανάποδο, να ζητήσουν βοήθεια δηλαδή.
1: Το AI θέλει να ικανοποιήσει αυτό που θέλει σαν χρήστης.
0: Δεν
1: έχουμε καταλάβει ότι του ζητήσει. Και το λέει με ευχάριστο τρόπο. Άρα λοιπόν, για να σταθούμε στην.
0: Χωρίς φίλτρα πάντως. Δηλαδή έδωσε τη συμβουλή, δεν υπήρχε ένας κόφτης.
1: Εντάξει, εμείς ζητήσαμε και μας είπε το ίδιο το AI ότι στείλε μια επιστολή στο.
0: Στο Χαμόγελο.
1: Το Χαμόγελο. Στείλε μια επιστολή στο authority, τέλος πάντων, του AI. Προκειμένου να βάλουν και έγκυρους, γιατί βάζανε μέσα κάποιους περίπου. Υπάρχουν κάποιοι αριθμοί που μπαίνουν και τους βάζουν όπως, επειδή υπάρχουν αριθμοί για τα παιδιά. Οι αριθμοί για τα παιδιά έχουν ανθρώπους όμως που δεν έχουν εξειδίκευση. Όπως το Χαμόγελο, όταν απαντάνε για θέμα αυτοκτονικότητας, δεν λειτουργεί ένας άνθρωπος. Δεν είμαι εγώ ο παντογνώστης και μπορώ να αντιμετωπίσω τα πάντα, ή ο άλλος ή οι άλλοι. Είναι ομάδα. Μαζί με τη γιατρό μέσα, από όταν το παιδί που έλεγε ότι έχει πάρει Βολταρέν και πονάει το στομάχι, δεν απένεις και σε σκοτώνει, και έπρεπε να πάρει γάλα και να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε μέχρι να, γρήγορα να βρεθεί. Και είναι κατανοητό λοιπόν ότι είναι πολλή δουλειά πίσω από εκεί. Οργώνουμε τα σχολεία και αυτό που κάναμε και εδώ στην Κρήτη. Και έτσι λοιπόν η τρίτη ηλικία με τα παιδιά, με τους γονείς, βρέθηκαν στην Κρήτη και εντάξει, αυτοί που το είδαν το είδαν, αυτοί που το κατάλαβαν το κατάλαβαν, και τα μέσα ενημέρωσης, μπορώ να πω, προσπάθησαν και έδωσαν το μήνυμα, δηλαδή Είμαι ευχαριστημένος από όλη αυτή τη διαδικασία. Το να είμαστε ευχαριστημένοι είναι το αποτέλεσμα του δικτύου να έχει ουσιαστική οντότητα και πραγματική παρουσία. Μου έλειψε ένας άνθρωπος, ο Παππούλης, ο Ειρηναίος. Μου έλειψε, γιατί όλες τις προηγούμενες φορές που κάναμε κάτι μεγάλο ήταν εκεί παρόν και μετά έρχονταν το γραμματάκι του με τα δικά του γράμματα, αυτά τα ωραία γραμματάκια που έκανε προσωπικά.
0: Να πω κάτι για τον Ειρηναίο και αυτή την κουβέντα που είχε. Ανοίγω παρένθεση, γιατί χθες ήταν εδώ και ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Φλωρίδης, και έδωσε τη δυνατότητα να μιλήσουμε για ένα χώρο που εγκαινιάστηκε και που αφορά στη λειτουργία πλέον μέσα σε ένα συγκεκριμένο χώρο πολλών υπηρεσιών που αφορούν παιδιά τα οποία έχουν βιώσει την κακοποίηση. Υπάλληλες συνθήκες έπρεπε να μεταφερθούν από τη μια υπηρεσία στην άλλη, μου έλεγε λίγο πριν ο Κώστας Γιαννόπουλος πριν ξεκινήσουμε. Χρόνια πολλά πριν αυτή η κουβέντα είχε ανοίξει.
1: Όχι κουβέντα. Φέραμε από το εξωτερικό.
0: Το σύστημα.
1: Δεν ήξερε ο κ. Φλωρίδης. Δεν ρώταγε. Φέραμε από το εξωτερικό, από το Child Advocacy Center, το National Child Advocacy Center της Αμερικής, που είχε 1200 σπίτια του παιδιού. Αλλά με ένα άλλο κόνσεπτ. Ένα σπίτι σπιτένιο, το οποίο είναι όμορφα φτιαγμένο και μάλιστα κάποιοι έχουν και σκυλάκια μέσα, τα οποία είναι αυτό που τώρα ξύπνησαν. Ναι, τώρα ξύπνησαν να καταλάβουν ότι κάπου ένα σκυλάκι, τον παππού ή τη γιαγιά ή το παιδί είναι πολύ σημαντικό. Αλλά οι υπηρεσίες όμως, οι υπηρεσίες είναι όλες εκεί να υπηρετήσουν το παιδί που ταλαιπωρείται. Μου έλεγε η κυρία Δημητρίου, τονίζω θα μιλάω για άτομα και θα συνεχίσω να μιλάω, γιατί η κυρία Δημητρίου, η πρώην εισαγγελέας του Αρείου Πάγου και αιώνια εισαγγελέας ανηλίκων, ακόμη και στον Άριο Πάγο δεν έδωσε την δυνατότητα τα παιδιά σε εισαγγελέα, το κράτησε εκείνη, γιατί το έχει πολύ ψηλά στην ψυχή της και συνεχίζει ακόμη και είναι κοντά μας. Άρα λοιπόν αυτή η κυρία, λοιπόν, αυτή η γυναίκα αυτή της δικαιοσύνης, που δεν ξέρω τι και πώς, ίντριγκες και λοιπά και με αυτά, με τα διάφορα πολιτικά, εγώ δεν μπαίνω σε αυτή την κατάσταση.
0: Ναι, την αποστολή βλέπετε, καλά κάνετε.
1: Και βλέπω τον άνθρωπο, αυτό εννοώ.
0: Ναι, ναι.
1: Μας έλεγε αυτό. Και φέραμε λοιπόν αυτό το Child Advocacy και εγκαινιάστηκε τότε από τον Πανούση, ήταν υπουργός προστασίας, και μου λέει μπράβο κύριε Γιαννόπουλε, μας έδωσες κάποια εργαλεία. Αυτός το κατάλαβε γιατί ήταν καθηγητής.
0: Ναι.
1: Και το κατάλαβε πολύ καλά. Ήρθε κάποια άλλη λοιπόν και λέει εμείς θα το κάνουμε μόνοι μας. Μα μόνοι σου θα το κάνεις. Είναι το θεραπευτικό κομμάτι και είναι και εδώ, δεν είναι το θεραπευτικό κομμάτι, και είναι και το συνηγορίας κομμάτι που είναι καθαρά η ερευνητική διαδικασία.
0: Και είναι διαδικαστικό και σκληρό και για ένα παιδί.
1: Το θεραπευτικό κομμάτι λοιπόν το χαμόγελο το δημιούργησε σε ζωγράφου. Δυστυχώς είμαστε μία στην περιοχή, δεν μπορούμε να πάμε αλλού, δεν βρίσκουμε προσωπικό. Δεν υπάρχουν παιδοψυχίατροι και εκτός από το φωτισμένο, κάνω τις παρενθέσεις, συγγνώμη, αλλά
0: δεν πειράζει,
1: από το φωτισμένο διοικητή του Παγνή, μας έλεγε ότι είναι ένας παιδοψυχίατρος για όλη την Κρήτη. Και ποιος μεταφέρει τα παιδιά για να κάνει αξιολόγηση από τη μια άκρη της άλλης συγκρίτης? Το χαμόγελο. Μα το χαμόγελο όλες, για όλες τις διαδικασίες. Μας ρώτησε κανένας αν έχουμε τη δυνατότητα την οικονομική? Μόνο με τη διανιά και τη δυνατότητα που μας δίνει, ή κάποια στιγμή κάποια καύσιμα μας δίνει μια εταιρεία. Πες το καλέ δυνατά.
2: Ο κύριος Μαυράκης Γιάννης καλύπτει τα έξοδο των αυτοκινήτων κοντά στο μικρόφωνο. Να μεταφέρονται με ασφάλεια όπου χρειάζεται.
0: Έτσι πάει.
1: Λοιπόν, έτσι πάει. Αλλά δεν πάει όμως εντολή. Εντολή να πάρετε τα παιδιά, να τα πάτε εκεί. Πού μας δίνεις εντολή? Σε ποιον δίνεις εντολή? Το θέλουμε και το κάνουμε. Θέλω να σας πω, δεν είναι γνωστά αυτά στους ανθρώπους. Και δεν είναι γνωστά ότι ένα παιδάκι το οποίο είναι ευάλωτο και το οποίο πρέπει να φύγει από το περιβάλλον του γιατί είναι επικίνδυνο κλπ.
0: Που πάτε ούτως ή άλλως.
1: Πρέπει να πάει για αξιολόγηση από τη μια άκρη της Κρήτης στην άλλη. Και να είναι και κάποιος να τα αγκαλιάζει. Και να και κάποιος να το έχει τα παιχνιδάκια του. Και να του μιλήσει ανθρώπινα και όμορφα. Και δεν είναι και αυτονόητο ότι δύο ψυχολόγοι μας τα έξι, επειδή αυτά ακούστηκαν, γιατί εμείς είμαστε κάθε μέρα αυτό το φαινόμενο, τα έξι παιδιά που βρέθηκαν σε 27 τετραγωνικά με φρίκι, με βρώμα κλπ.
0: Στην Αθήνα.
1: Οι ψυχολόγοι μας, ναι, αλλά σε όλη την Ελλάδα σε
0: καλά, ναι, δεν πού το.
1: Και έχει συμβεί και εδώ, έξι ναι. παιδιά δεν ήταν. Τα έξι παιδιά λοιπόν ήταν μέσα στη βρώμα, μέσα στην κατάσταση, τη φρικτή, μέχρι πάνω το κεφάλι ήταν το πρόβλημα της βρώμας. Οι ψυχολόγοι μας λοιπόν τους έκαναν μπάνιο και μπορούσαν να πούν κάλλιστα δεν είναι δική μου δουλειά αυτή. Ψυχολόγος είμαι, δεν είμαι συντηρητής, φροντιστής ή οτιδήποτε άλλο. Ναι. Με αποτέλεσμα να πούν οι γιατροί, παιδιά μπράβο σας, εμείς δεν τα εξετάζαμε, τα παιδιά.
0: Στην κατάσταση που τα βρήκα.
1: Τα λέω αυτά γιατί μας στερούν κάποιοι δεδομένους. Το χαμόγελο δηλαδή. Δεν είναι δεδομένο. Και δεν είναι, δεν κατεβαίνει το μάνα από τον ουρανό. Παλεύουμε με όλη την ψυχή μας. Και αυτό το διπορικό που έγινε πραγματικά ήταν μια τιτάνια προσπάθεια. Τη χαρήκαμε όμως. Γιατί καμιά φορά έκανε μιζέρια. Κουράστηκα. Η βγαίνει όμως η ξεκούραση όταν βλέπεις το αποτέλεσμα αυτής και βλέπεις την αγάπη του κόσμου. Τη ζεστασιά και την αγκαλιά.
0: Και την αλληλεπίδραση και αυτό που εισπράττει όλα αυτά τα χρόνια και τους
1: είδαμε 3.886 μαθητές.
0: Wow.
1: Και μαθήτες από 59 σχολεία.
0: Ναι.
1: Και 454 νέους, νέες και ενήλικες εκπροσώπους τεχνικών φορέων και εθελοντικών ομάδων. Εκπαιδεύσαμε, ήρθαν κάποιοι άνθρωποι που έχουμε την Αθήνα εξειδικευμένοι, εκπαιδεύσαμε εθελοντικές ομάδες που υπάρχουν στην Κρήτη και λειτουργούν. Προκειμένου σε κάποιες έκτατες καταστάσεις να έχουμε κοινή διαδικασία, όπως ώστε τα επιχειρησιακά μας κέντρα, τα μοναδικά που λειτουργούν στην Ελλάδα, εκτός από αστυνομία πυροσβεστική, 24 ώρες, 7 ημέρες κλπ. Γιατί όταν μάθαμε πώς λειτουργούν κάποια υπηρεσιακά, δεν θα πω το όνομα γιατί πιστεύω και προωθώ αυτούς τους αριθμούς, τρομάξαμε. Ότι λειτουργούν από κάποιοι λειτουργούν από, με τηλεφωνήτριες. Δεν μπορείς να έχεις τηλεφωνήτριες. Όταν σε παίρνει όλος απεγνωσμένα να θέλει να δώσει τέρμα στη ζωή του.
0: Χωρίς τελέχους εννοείς και εκπαίδευση. Ειδικούς. Τι είναι τηλεφωνήτρια.
1: Τηλεφωνήτρια του call center που καλεί και λέει ότι ξέρω εγώ θα πάρετε αυτό το προϊόν, δουλεύει έτσι και λοιπά, έχει μπροστά του ένα μάνιον. Δεν μπορείς να δουλέψεις με μάνιον στα παιδιά. Και δεν μας παίρνουν τα παιδιά, μας παίρνουν και οι ενήλικες. Και εκεί λοιπόν στο Ρέθυμνο βρεθήκαμε και είδες σε έχω ακυρώσει.
0: Εκεί βρεθήκαμε,
1: στο Ρέθυμνο λοιπόν βρεθήκαμε και για το τέταρτη χρονιά που συνδιοργανώνουμε το συνέδριο, το 7ο συνέδριο, όπου ανακοινώθηκε και το πρόγραμμα Έγνοια που θα καλύπτει αυτό που είπαμε σε όλη την Ελλάδα, όχι την Κρήτη μόνο.
0: Πάρε μου μία ανάσα, γιατί θα χρειαστώ λίγα λεπτά ακόμα να κάνουμε και ένα επίλογο και επειδή με πιέζω, Αντώνης, να κάνω ένα γρήγορο διαφημιστικό, γιατί είμαστε και 34 και να επιστρέψουμε εδώ για να πούμε και τα υπόλοιπα, να κλείσουμε την κουβέντα με τον πρόεδρο του Χαμόγελου του Παιδιού, τον κύριο Γιαννόπουλο, την Χρυσή την Μπομποδάκη, τη συντονίστρια από την Κρήτη στο Χαμόγελο. Σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε.
1: Σου γάλασε την
3: κουβέντα. Ντάγια Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Ντάγια Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Ντάγια Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατία. 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 289 334. Follow us on Instagram.

0: Ντοματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
2: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

0: 38 λεπτά μετά τις 9 και με μια κουβέντα που συνεχίζεται με το χαμόγελο του παιδιού. Λίγο πριν πάμε στις διαφημίσεις, μου λέει ο Κώστας Γιαννόπουλος, σου χάλασα την εκπομπή. Λέω, μακάρι να είχα τέτοιες αφορμές, να ήταν πάντα χαλασμένη η εκπομπή μου και να έλεγαμε αυτά τα οποία λέμε σε ένα οδηπορικό χρυσί που ήταν αποκαλυπτικό μαζί με τους αριθμούς. Δηλαδή, μπορείς σε λίγα λεπτά να πεις τι έγινε στην Κρήτη? Δεν μπορείς.
1: Πράγματι, δεν μπορείς, γιατί έγιναν πάρα πολλά. Και δεν είναι ότι γίνονται πρώτη φορά. Όλες αυτές οι δράσεις για τα παιδιά, για τους γονείς, για τις εθελοντικές ομάδες, για όλους, για το ευρύ κοινό, γινόταν πάντα. Έγινε απλά μία προσπάθεια σταθερή όλο αυτό το διάστημα για ένα μήνα σε όλο το νησί. Σκανάραμε όλη την Κρήτη. Πήγαμε λοιπόν με τις κινητές μονάδες του οργανισμού, το κινητό εργαστήριο ενημέρωσης και τεχνολογίας στον Οδυσσέα, που το ξέρει ο κόσμος, τον Ασκληπιό, 1 και 2, και λέω 1 και 2 για όσους δεν το ξέρουν, το ένα κομμάτι, το ένα μέρος του μένει σταθερά σε μία πλατεία και κάνουμε δωρεάν προληπτικές εξετάσεις, σχεδόν να το πούμε, με την πολύ πολύ σημαντική συνεργασία των ιατρικών συλλόγων και οδοντιατρικών συλλόγων.
0: Οι οποίοι έρχονται εθελοντικά.
1: Που έρχονται εθελοντικά.
0: Και εξετάζουν παιδιά.
1: Που εξετάζουν
0: σε εξετάσεις που ενδεχομένως δεν μπορούν να κάνουν οι οικογένειες, είτε λόγω της απομάκρυνσης, της απόστασης, είτε λόγω της ανέχειας, της δύσκολης κατάστασης που είναι. Και κυρίως πολλές φορές οι οδοντιατρικές εργασίες νομίζω ότι είναι αυτές που μένουν και λίγο πιο πίσω.
2: Όλα είναι λόγω νοοτροπίας, όπως είχα και εγώ. Δεν είχα και εγώ την νοοτροπία. Σαν μπαμπάς, σαν καλός μπαμπάς. Μην τα μπερδεύουμε. Εδώ μιλάμε για πρόληψη και όχι για τους ευάλωτους.
0: Για θεραπεία.
2: Και όχι τους ευάλωτους. Ευάλωτοι είμαστε στο μυαλό, σαν γονείς, που δεν καταλαβαίνουμε και δεν βλέπουμε μερικές φορές. Κάτω από την πίεσή μας όμως. Γιατί έχουν στοχοποιηθεί οι γονείς. Οπότε αυτό που λέει εσύ γίνεται περισσότερο για την κουλτούρα που πρέπει να αποκτήσουμε. Και από τα 10 ήμουν σε κάποια στιγμή στην Ιερά Πέτρα, στην πλατεία, και ρώτησα τον οφθαλμίατρο τι γίνεται με τα παιδιά. Από τα 10 μου λέει τα 7 έχουν πρόβλημα στα ματάκια τους. Δεν το ξέραν οι γονείς. Το ίδιο και ο Ερυλά. Λοιπόν, άρα λοιπόν δεν μιλάμε για
0: έρχομαι να καλύψω
2: τα
0: μια
2: κακόμοιρα, τα παιδάκια που δεν έχουν λεφτά κλπ. Λοιπόν, ναι. Αυτά λοιπόν.
1: Βγήκανε πολλά.
2: Προηγουμένω που ήσουν στο διάλειμμα, τα έλεγε όμω πιο γρήγορα.
0: Μπροστά σου τι μπορούμε να λέμε τώρα εμεί, είμαστε σιωπηλέ.
2: Ναι, καλά. Δεν είναι, εδώ γίνεται.
1: Βγήκανε πολλά προβλήματα δυστυχώ που πάλι τα παιδιά και οι οικογένειε πάνε σε αυτού του γιατρού. Γιατί νιώθουν ότι βρέθηκε κάτι στα δοντάκια του παιδιού ή κάποιο θεματάκι. Πού βρίσκεστε να σας επισκεφτούμε για να το φτιάξουμε? Και έτσι έγινε μια πολύ όμορφη ομάδα και οι γιατροί το χάρηκαν. Κλείσανε ναι μεν τα ιατρία τους, γιατί το έχουν στην ψυχή τους τον εθελοντισμό, και πέτυχε. Παράλληλα, γιατί όλα γινόντουσαν παράλληλα, η άλλη μονάδα ήταν σε κάποιο χωριό και έκανε πάλι προληπτικές εξετάσεις, με οδοντίατρο ή καρδιολόγο ή ορυλά ή οφθαλμίατρο. Κάναμε παρεμβάσεις πρόληψης και ευαισθητοποίησης για το σχολικό εκφοβισμό, για την ασφάλεια στο διαδίκτυο, σε γονείς, σε κηδεμόνες και δασκάλους. Βέβαια με συμμετοχή περισσότερο των καθηγητών και των δασκάλων, γιατί οι γονείς ήταν λίγο δύσκολο, δεν ερχόντουσαν δυστυχώς.

0: Δεν έρχονταν κανένας.
1: Γιατί ρε παιδί μου, δηλαδή...
0: Ειδικότερα εκεί που ήμουνα στο Λασίθι, ρώτησα παιδιά τι έγινε. Ήρθαν 4 άτομα και δεν ήταν γονείς. Αυτή είναι η πραγματικότητα όμως. Μισό λεπτό, αυτή είναι η πραγματικότητα. Γιατί δουλεύουν σε ξενοδοχεία, γιατί έχουν τα θέματά τους, γιατί έχουν τα προβλήματά τους. Και σε αυτή την πραγματικότητα τους κατηγορούμε κιόλας από πάνω, τους στοχοποιούμε και τους βάλουμε και το τουφέκι. Το ρώτησε κανένας να του δίνει μια άδεια το αφεντικό.
1: Να λείψει δύο ώρες.
0: Να πέσει δύο ώρες.
2: Εντάξει, ήταν μικρή η συμμετοχή των γονέων, δεν ήταν τελείως μηδενική, αλλά ήταν μικρή. Σε κάποιες περιοχές ήταν περισσότερο. Στο Ρέθυμνο, ας πούμε, είχαμε μεγαλύτερη συμμετοχή. Εκπαίδευση εθελοντικών ομάδων, δημοτικών αστυνομιών, διοικητικών από δήμους. Να κάνω μια παρένθεση ότι τα παιδιά που στηρίχθηκαν στην προληπτική είναι παιδιά που και οι κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων έκλεισαν τα ραντεβού και του Χαμόγελου τα παιδιά που στηρίζουν σε θέματα διαβίωσης ολιστικά το Χαμόγελο του παιδιού και οι οικογένειες που κλείσανε μόνοι τους ραντεβού για να έρθουν. Συν αιμοδοσία, κάναμε εδώ στο Ηράκλειο αιμοδοσία. Ήταν κάτι μαγικό. Και ταυτόχρονα παιχνίδι. Όλο αυτό, δηλαδή κάναμε όλα αυτά τα υπέροχα και βγαίναν τα παιδάκια έξω και πηγαίνανε κατευθείαν στο παιχνίδι. Μόνο χαμόγελα, μόνο χαρές. Το χάρηκαν όσοι ήταν εκεί, μικροί, μεγάλοι. Και πολύ σημαντικό γιατί προσπαθούμε όλα αυτά που κάνουμε να τα γνωρίζει ο κόσμος. Γιατί να μην γνωρίζει γενικά το χαμόγελο στηρίζει παιδιά. Κάνει τόσα πολλά.
1: Είναι πολλές οι δράσεις.
2: Είναι πάρα πολλά.
1: Εγώ που σας παρακολουθώ είναι βέβαια. Χάνω.
2: Και ξέρετε κάτι, είπα στον κύριο Γιαννόπουλο την πρώτη εβδομάδα του διπορικού που παλεύαμε ταυτόχρονα με το δίκτυο. Βγαίνω μπροστά του και του λέω: ξέρετε κύριε Γιαννόπουλε, είμαστε μια όαση. Προσπαθούμε τόσο πολύ καθημερινά να κάνουμε τα αυτονόητα. Και μόνοι μας, και είναι και κάποιοι, όπως λέει ο κ. Γιαννόπουλος, φωτεινοί άνθρωποι που έρχονται και μαζί πάμε λίγο
0: εκεί
2: παρακάτω.
0: Βασιζόμαστε. Να πω όμως κάτι το οποίο τα στερεότυπα πρέπει να τα σταματήσουμε, γιατί λένε τα παιδιά του ΑΠΑΛ, του ΕΠΑΛ είναι έτσι. Δηλαδή κακά παιδιά, αλητεία, παραβατικότητα κλπ. Σταματήστε να βάζετε ταμπέλες στα παιδιά. Ήρθαν λοιπόν και εδώ, γιατί η εμπειρία μου ξεκίνησε από τα Χανιά κάποτε όταν θα μίλαγα σε 400 παιδιά του ΕΠΑΛ και λέω πω θα με κράξουνε. Έχα και εγώ πίσω μου την άποψη ότι είναι τα παιδιά. Έκραξαν το σχολικό σύμβουλο, ξεκινάω και έβαλα σαν μέσον τον Ανδρέα. Απόλυτη σιγή και ένας πήγε να κάνει κάτι και έφαγε τις φαλιάρες της αρκούδας τότε. Και μετά σχημάτισαν ουρά και περιμέναμε να μου μιλήσουν όταν υπήρχαν ψυχολόγοι. Και μου λέει μια κοπελίτσα, ο χρόνος δεν επιτρέπει, η μητέρα μου έχει ένα σοβαρό πρόβλημα ψυχικής υγείας και δεν μπορώ να το διαχειριστώ. Και τη συνέστησα τέλος πάντων να μιλήσει με κάποιους ειδικούς και τώρα μας συνοδεύει το διπορικό και μια ειδική μονάδα που δεν λέει έξω ψή τίποτα. Είναι μια ειδική μονάδα που δεν είναι τίποτα άλλο, ένα τροχόσπιτο το οποίο μας χάρισαν και το μετατρέψαμε σε χώρο επικοινωνίας με το θεραπευτικό κέντρο ημέρας για να μπορούν να μιλάνε πιο εξειδικευμένα άνθρωποι που έχουν ανάγκες με τα παιδιά τους ή και παιδιά που έχουν ανάγκη. Αποτέλεσμα λοιπόν ότι τα παιδιά του ΕΠΑΛ τα θεωρούν έτσι. Αυτοί οι μαντράχαλοι λοιπόν με την καλή έννοια της λέξης που το λέω έτσι παίξανε παιχνίδια, ήρθανε και παίξανε στην πλατεία. Δημιούργησαν γιατί αυτά τα παιδιά έχουν ανάγκη, όλα τα παιδιά έχουν ανάγκη και δεν είναι αλήτες. Είναι μια χαρά παιδιά. Και όπως αυτό που λέμε, συμμορίες τα παιδιά που βγαίνουν στους δρόμους, είναι ομάδες. Και κατέβηκε στην ηλικία των 10 χρονών, μιλώντας με το Υπουργείο Προστασίας που κάνουμε, μας ζήτησε να κάνουμε κάποια πράγματα. 10 χρονών πλέον γίνονται ομάδες. Γιατί αυτό είναι αναδεικνύει τη δύναμή τους να φαίνονται στα μέσα ενημέρωσης. Ότι έχουν δύναμη
1: στα social media και να γίνει το λεφτή. Το ότι σας ακολουθεί μια μονάδα ψυχικής υγείας χωρίς αυτό
0: δεν
1: να...
0: Δεν τη λέμε έτσι.
1: Ότι σας ακολουθούν ειδικοί ψυχικής υγείας, ναι. Παρέχοντας πολύτιμες συμβουλές που είναι τόσο απαραίτητες σε μια περίοδο που προσπαθούμε τόσο πολύ να αποστιγματίσουμε τη συζήτηση για την ψυχική υγεία. Επειδή βλέπουμε και υψηλά ποσοστά αυτή την περίοδο επίσης σε καταστάσεις που υπό κανονικές συνθήκες και σε άλλα κράτη θα έπρεπε να είχαν προφυλαχθεί, ανακουφιστεί, να υπήρχαν τρόποι επικοινωνίας. Εδώ είναι ένα μεγάλο θέμα, είναι μια μεγάλη πληγή. Το ότι ζούμε σε μια Ελλάδα που δεν έχει θεραπεία, που δεν έχει αγωγή, που δεν...
0: Χάσαμε τον Βαρζόπουλο. Εγώ δεν είμαι πολιτικά πουθενά, ούτε και το χαμόγελο. Ο Βαρτζόπουλος όμως, ο ψυχίατρος, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος μας στάχθηκε. Στάθηκε προσπαθώντας και έλεγε ότι πρέπει να στηρίξουμε το χαμόγελο για να κάνει πράγματα, γιατί σε εσάς και σε κανέναν δύο άλλους έχουμε ελπίδα ότι μπορούν να γίνουν. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν, και αναφέρω και κινδυνεύω να κατηγορηθώ κιόλας και δεν με νοιάζει κασίλα μου, είναι ένας άνθρωπος όμως που με πήρε από το χέρι και με πήγε στην ΑΔΕ. Για να πει ρε παιδιά, τι πάτε να κάνετε. Αυτός ο φορέας εδώ πέρα κάνει ένα θαυμάσιο έργο το οποίο εμείς θέλουμε να τον ενισχύσουμε. Εμείς εννοεί την ψυχική υγεία που είχε την αρμοδιότητα. Και για τις σύντριγγες και για όλα αυτά που δεν με ενδιαφέρουν, αλλά με ενδιαφέρουν γιατί την πληρώνουν και άνθρωποι.
1: Φωτισμένοι που ενδιαφέρονται.
0: Ακριβώς. Τον χάσαμε και κάποια πράγματα που θα ήταν να γίνουν δυστυχώς κόλλησαν στις φαφλατολογίες. Κάποιον ανθρώπου.
1: Υποτίθεται ότι παραμένει πάντως το κομμάτι που αφορά στην ψυχική υγεία στο Υπουργείο Υγείας. Δεν έχουμε υφυπουργό.
0: Παραμένει, αλλά προλάβαμε και πήραμε την επάρκεια του Υπουργείου και την αδειοδότηση, το θεραπευτικό κέντρο να καλύπτει παιδιά που έχουν τα αυτοκτονικές τάσεις.
1: Προλάβαμε και πήραμε. Παρέχοντας τις υπηρεσίες, να λες ότι πρόλαβα και έκανα και αυτό.
0: Δηλαδή,
1: εγώ το δίνω.
0: Είναι επίτευγμα. Επίτευγμα. Εδώ εν μέσω νοσηλείας κατοίκων 12 χρόνια που κάνουμε δωρεάν, άσε τώρα, εν μέσω λοιπόν 12 χρονών που κάνουμε δωρεάν και πήραν το παράδειγμα αυτό κάποιοι και πήραν χρήματα από την Ευρώπη για να κάνουν, και χάρηκα πάρα πολύ να κάνουν το πρόγραμμα νοσηλεία κατοίκων που το κάναμε εμείς χρόνια πολλά μαζί με το νοσοκομείο, μαζί με το πανεπιστήμιο, Έρχονται ξαφνικά και βάζουν ένα θελοντικό φορέα που κάνει εθελοντικές μια χαρά, αλλά όχι επαγγελματίες. Και ξαφνικά έχουμε σύμφωνο συνεργασίες και δεν έχουμε. Επειδή χρειάστηκε να μας δώσουν τα έξοδα. Και δεν μας δίνουν ούτε τα έξοδα και μας βγάλανε και από τη μέση. Αυτά. Τα καλά. Τα παιδιά όμως μένουν ακάλυπτα. Παιδιά που είναι διασωληνωμένα, με μηχανική υποστήριξη στο σπίτι τους. Και τα κρατάμε στο σπίτι τους η ομάδα του Χαμόγελου μαζί με τους φωτεινούς γιατρούς πάλι στη Θεσσαλονίκη του Ιπποκράτειου.
1: Κάτσε βρε παιδί μου, δηλαδή είναι ζήτημα αντίληψης, είναι ζήτημα διαπλοκής,
0: όχι,
1: είναι ζήτημα...
0: Διαπλοκής. Όλα είναι στη διαπλοκή. Όχι κομματική διαπλοκή,
1: ναι.
0: Προσωπική διαπλοκή. Ατζέντα του καθενός. Και δεν θα μιλήσω συγκεκριμένα γιατί αν μιλήσω...
1: Άστο. Θα μιλήσεις κάποια στιγμή.
0: Δεν ξέρω, όταν θα την κάνω.
1: Δεν την κάνεις βέβαια, δεν το έχεις πει δύο φορές.
0: Θα σας έχω αφήσει ένα απόφευγμα από όλα αυτά που τράβηξα προσωπικά, γιατί δεν αφήνω να τραβάνε οι συνεργάτες όλα αυτά που τα βάζω μέσα μου και έρχομαι σε επαφή με τους διάφορους περίεργους. Το χαμόγελο βεβαίως. Ο κύριος Στάδε, υπουργός. Βεβαίως το χαμόγελο. Διαχρονικά τώρα, μην μπερδεύουμε ίσως. Τι καλύτερη δουλειά κάνετε. Αλλά εμείς εκεί.
1: Αλλού.
0: Καμία επιδότηση. Δεν μπορεί να το πιστέψει ο κόσμος ότι δεν επιδοτούμε.
1: Δεν μπορεί να συλλάβει.
0: Ενώ είμαστε πιστοποιημένοι.
1: Ναι.
0: Από όλα τα υπουργεία. Οι πρώτοι που πιστοποιούμαστε σε όλες τις διαδικασίες. Και διεθνώς και ευρωπαϊκά. Ίντριγκες. Πράγματα. Αυτό. Θα πάρουμε τα χρήματα εκεί, να βγει ο άλλος βουλευτής, να βγει η άλλη βουλευτής. Πράγματα τα οποία δεν υπάρχουν.
1: Δεν μπορεί να συλλάβει ο κόσμος το μέγεθος των δραστηριοτήτων, το πόσα πράγματα καλύπτεται, μόνο για την Κρήτη μιλάγαμε μία ώρα, ότι όλα αυτά στηρίζονται στην εθελοντική προσπάθεια και στις χορηγίες που δίνουν άνθρωποι, ο καθένας από το 1 του ευρώ μέχρι το πολύ του ευρώ. Και ότι η πολιτεία που σηκώνει το τηλέφωνο και ζητάει από το χαμόγελο πήγαινε να μου στηρίξει αυτό το παιδί, άρα τον θεωρεί συνεργάτη και πολύτιμο κρίκο ή δώσουν τα ασθενοφόρα σου, όταν έρθει η ώρα της συμπόρευσης, της βοήθειας, της κάλυψης δαπανών που αφορούν στο χαμόγελο, συγγνώμη, δεν
0: κάποιος,
1: είναι η ώρα σας.
0: Μεταξύ μας τώρα δεν ακούει κανένας. Μου λέει κάποιος, εσύ λειτουργείτε πάνω από το τραπέζι και κάτω από το τραπέζι? Λέω, όχι. Αυτό θα πάρετε.
1: Αχ, Κώστα, θα μην...
0: Εγώ το παράκανα σήμερα.
1: Δεν το παράκανα. Με κοιτάει η Χρυσή και εγώ κοιτάω τη Χρυσή. Και λέμε, έρχεσαι μετά από μια μακρά περίοδο
2: τον
1: πραγμάτων
2: κάνει,
1: που παρατήρησε.
2: Τον έχουμε κάνει κριτικό, κυρία Ανδρεάκη. Το...
1: ΕΠΑΕ. Θα κάτσετε, ΕΠΑΕ, να πάω ένα λεπτό σε ένα τηλέφωνο, γιατί έχω πει σε έναν καλεσμένο τον βγάλω σε αυτό το μέρος και θα περιμένει για να μην μου φύγετε να σας αποχαιρετήσω, γιατί τρέχει και η υπόλοιπη επικαιρότητα και δεν θέλω να τον ακυρώσω όσο αυτό αφορά σε αυτό το οποίο ο ίδιος εκφράζει και θέλει να το μοιραστεί μαζί μας.
0: Το σύντας.
1: Έρχονται και άλλα. Δεν είναι μόνο αυτά.
0: Βέβαια.
1: Κάποιος θα έλεγε φτάνουν αυτά, αλλά δεν είναι μόνο αυτά. Δεν έρχεστε μια φορά το χρόνο κάνοντας μια μεγάλη δράση. Δεν ξέρω εγώ, απλά
0: το
1: λέω.
0: Χαμόγελο του κοπελιού. Ξέρεις ποιο το είπε το χαμόγελο του κοπελιού? Επειδή είναι το αφεντικό σας εδώ. Ο Αντώνης ο Καρατζής. Αυτός το ονόμασε.
1: Αυτός διατηρεί την διεκδική την πατρότητα.
0: Αυτός είναι
1: το χαμόγελο του κοπελιού.
0: Ο κουμπάρος, για να το λέω το άλλο με το ακουστιάσιμο να το πω. Αυτός το είμαστε.
1: Μείνετε ένα λεπτό να πάω να πω μια καλημέρα στον καλεσμένο μας που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, τον κύριο Κλαράκη, τον κύριο Δημήτρη Κλαράκη, συντονιστής της Συντονιστικής Επιτροπής του Πολιτικού Φορέα οι Δημοκράτες. Καλά το λέω, κύριε Κλαράκη, καλημέρα.
3: Για την ακρίβεια, για να μαθαίνετε και τους όρους μας, καλημέρα. Συντονιστής της Δημοτικής Οργάνωσης Ηρακλείου.
1: Μπράβο, έτσι. Γιατί δεν θέλω να. Αλλά θέλω να πάω στην ουσία, γιατί είστε σε κινητικότητα, ήσασταν ούτως ή άλλως. Αυτές τις μέρες, αν δεν κάνω λάθος, αύριο επισκέπτεται.
3: Έρχεται ο πρόεδρος στην Ανατολική Κρήτη. Ξεκινάει για το Ηράκλειο, θα πάει και Λασίφη.
1: Mm-hmm. Σε μια τριήμερη περιοδία, πόσες μέρες θα παραμείνει στην Κρήτη?
3: Θα είναι ολόκληρη την Τετάρτη το πρωί, την Πέμπτη και θα αναχωρήσει Παρασκευή απόγευμα από το Ηράκλειο για Αθήνα.
1: Δυόμισι μέρες κατ' ουσίαν. Με προγραμματισμένη ομιλία και εδώ στο Ηράκλειο. Επαφή συζήτηση. Δεν νομίζω ότι θέλετε ομιλία εσείς να τη λέτε.
3: Κοιτάξτε, όντως πολύ καλά το θέλετε. Η ανοιχτή πολιτική εκδήλωση είναι αύριο στις 8 στο Καφέ Μαρίνα.
1: Mm-hmm.
3: Όπου θα μιλήσουμε για θέματα δικαιοσύνη και τις πολιτικές εξελίξεις. Και θα είναι μια ανοιχτή εκδήλωση να έρθει ο κόσμος να την ακούσουμε, να μας ακούσει, να υπάρξει αυτή η ζήμωση για το φλέγον ζήτημα που αφορά αφενός θεσμικά ζητήματα της δικαιοσύνης, τα σκάνδαλα που τρέχουν από τον ΟΠΚΠ μέχρι το Πρέντατορ, τα Τέμπη και αυτά που έρχονται, τις προβληματικές όψεις του πώς λειτουργεί γενικότερα η δικαιοσύνη. Είδαμε και με τα βορίζα τις νέες αποκαλύψεις πρόσφατα.
1: Mm-hmm.
3: Και θα πράσουμε και τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις, οι οποίες είναι ταχύτατες και προφανώς αλλάζουν και το πολιτικό σκηνικό της χώρας.
1: Και αλλάζουν και τα δικά σας πλάνα με έναν τρόπο, γιατί τώρα εδώ, στο χώρο αυτό τον οποίο κινείστε όλοι, από τη μία ο κύριος Τσίπρας ανακοινώνει τη Δευτέρα το δικό του πολιτικό φορέα, από την άλλη ο κύριος Φάμελος διέγραψε τον Πολάκη και προχωράει. Όλος αυτός ο χώρος, ο καλούμενος της αριστεράς ή κεντροαριστεράς, έχω την αίσθηση, και εσείς είστε και έμπειρος λίτης, κύριε Κλαράκη, ότι είναι σε ένα συνεχόμενο αναβρασμό αυτή την περίοδο, από όποιο πτέρυγα και αν εκφράζεται.
3: Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα πολύ ρευστό και θολό για την ώρα τοπίο, μεταβαλλόμενο, όπου πρέπει να δούμε, για να κατακάτσει λίγο κουρνιαστός, να ανακοινωθούν επίσημα τα καινούργια κόμματα, το όνομά τους, το λογότυπό τους, οι βασικές τους θέσεις, να αποτυπωθούν σε δημοσκοπήσεις ή όποια δυναμική έχουν, μικρότερη ή μεγαλύτερη, για να μπορέσουμε να δούμε την εικόνα που υπάρχει αυτή τη στιγμή, έστω και δημοσκοπικά. Διότι οι δημοσκοπήσεις μέχρι τώρα είναι κατ' ουσίαν μια αποτύπωση φωτογραφίας του παρελθόντος. Χωρίς τα νέα κόμματα, χωρίς το νέο σκηνικό, χωρίς όλα αυτά που να μετράμε πρόθεση ψήφου ή δυνητική πρόθεση ψήφου, νομίζω ότι απλά δημιουργεί μια σύγχυση. Πρέπει λοιπόν να δούμε μπροστά μας ακριβώς πώς θα διαμορφωθεί η επόμενη μέρα. Εμείς έχουμε πει, θα κατέβουμε αυτόνομα στις εκλογές, είμαστε ένας πολιτικός φορέας καινούριος, διεκδικούμε την ψήφο του ελληνικού λαού και γι' αυτό ο πρόεδρος έχει ξεκινήσει μια περιοδία σε όλη τη χώρα κάτω από τον γενικότερο τίτλο «Ακούμε τους Έλληνες».
1: Και έτσι έρχεται και στο Ηράκλειο ο Στέφανος Κασελάκης.
3: Το πλαίσιο αυτής της περιοδίας.
1: Και στην Ανατολική Κρήτη. Γρήγορο τελευταίο ερώτημα, γιατί λέτε να δούμε τις δημοσκοπήσεις όταν κατακάτσει ο κουρνιαχτός, με το δεδομένο ότι αυτή την ώρα δεν φαίνεται να είναι και ιδιαίτερως ευνοϊκές για τον κύριο Κασελάκη και την είσοδό του την επόμενη μέρα στη Βουλή.
3: Κοιτάξτε, πρώτον, σας λέω ότι οι δημοσκοπήσεις τώρα είναι σαν να κοιτάμε τον νυχτερινό ουρανό. Βλέπουμε το παρελθόν. Βλέπουμε αστέρια που σήμερα δεν υπάρχουν. Νομίζω ότι το ίδιο συμβαίνει και στις δημοσκοπήσεις. Η Νέα Δημοκρατία για μένα σε καμία περίπτωση δεν θα φτάσει ποσοστά κοντά στους 30. Είναι κάτω το 25 με καθοδικές τάσεις. Νομίζω ότι όταν αποτυπωθούν και τα νέα κόμματα και...
1: Να δούμε ποιος θα είναι ο δεύτερος δηλαδή.
3: Όχι, να δούμε γενικότερα ποια θα είναι η επόμενη μέρα στο πολιτικό τοπίο. Γιατί εγώ δεν θεωρώ ότι έχει κρυφθεί ούτε ο πρώτος ούτε ο δεύτερος. Όλα είναι ανοιχτά, ο κόσμος βράζει και κάποιος θα βγάλει εκπλήξεις.
1: Μάλιστα. Θέλω να απευθύνω πρόσκληση να έρθετε εδώ τις επόμενες ημέρες. Καταρχήν και πρόσκληση ανοιχτή και για τον κύριο Κασελάκη, αν αύριο έχει χρόνο το πρωί να είμαστε μαζί και να κουβεντιάσουμε.
3: Το πρόγραμμα είναι γεμάτο δυστυχώς συνεχώς.
1: Τα έχετε καταφέρει.
3: Τον Περιφερειάρχη, τον Δήμαρχο, τον Δημορικό Σύλλογο.
1: Το γεμίσατε, τον τρελάνετε.
3: Το γεμίσαμε. Τι να κάνουμε.
1: Μεθαύριο τι θα τον κάνετε το πρωί.
3: Μεθαύριο θα κατέβει στην Διάνο στα Μιλά να καταθέσει ένα στεφάνι, να δει το Δήμαρχο τον κύριο Παλιτάκη και από εκεί να πάει στην Ιερά Πέτρα.
1: Πριν πάει στη Διάνο, φέρετε τον από εδώ να τα πούμε.
3: Φυσικά στη Διάνο θα είναι 10 η ώρα το πρωί.
1: Εμείς είμαστε 8, δεν την γλιτώνετε.
3: Θα του το πω αυτό.
1: Κανονίστε, κάναμε το ραντεβού ο Νέαρ τώρα, το κλείσαμε κύριε Κλαράκη. Σας ευχαριστώ πολύ, καλημέρα.
3: Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
1: Γεια χαρά, γεια σας. Λοιπόν, πάμε εδώ οι τρεις μας για να κάνουμε τον επίλογο και το κλείσιμο και να δούμε τι έρχεται. Τι να πρωτοπούμε ότι έρχεται.
0: Να ευχόμαστε αυτά που έρχονται να είναι ποιότητα, ποιότητα, ποιότητα, ποιότητα. Ό,τι κάνουμε, γιατί δεν κάνουμε νέες δράσεις. Αυτά είναι αυτά που κάναμε, αυτά που κάνουμε και αυτά που θα συνεχίζουμε. Απλά, όταν καταλάβαμε ότι το πράγμα της αυτοκτονίας έφτασε σε πολύ άσχημα επίπεδα για τα παιδιά. 750 παιδιά, υπενθυμίζω, στηρίξαμε πέρσι, απατρέψαμε. Δεν είναι λίγα παιδιά.
1: Όχι, βέβαια.
0: Εκεί επεκτείναμε λοιπόν τις γνώσεις μας μέσω διεθνή οργανισμών ή εκπαιδεύαμε τους ανθρώπους μας ή βάζουμε συστήματα αυτοματοποιημένα που να ειδοποιούνται αμέσως όταν υπάρχει emergency για να όλοι να τρέχουν όχι μόνο Δευτέρα και Τρίτη και Τετάρτη καθημερινές, Σαββατοκυριακά, γιορτές που υπάρχει κρίση και που δεν υπάρχει κανένας. Και ξαφνικά 100 άτομα το χαμόγελο βρίσκονται να συνεισφέρουν σε μια δύσκολη στιγμή. Γιατί έγινε σεισμός στο Αρκαλοχώρι, γιατί έγινε η κρίση στη Θεσσαλία, γιατί πήρε φωτιά στην Αλεξανδρούπολη, γιατί έγιναν πλημμύρες στη Μάντρα. Είσαστε εκεί. Ναι, είμαστε εκεί. Δεν θα μας δείτε στις κάμερες όμως, γιατί δεν βγάζουμε πλάτη για να δείξουμε το σήμα του φορέα. Είμαστε κάτω μαζί με τους πυροσβέστες, κάτω μαζί με τους ανθρώπους της πρώτης γραμμής, για να προσφέρουμε αυτά που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια αποκτήσει, οχήματα, τζιπ που μας δίνουν με προγράμματα κλπ, κινητές μονάδες, επιχειρησιακά κέντρα, τα προσφέρουμε στο κοινό σύνολο. Το χαμόγελο ανήκει στην κοινωνία. Να το καταλάβουν και το έχουν καταλάβει. Οι κριτικοί το έχουν καταλάβει.
1: Ισχύει. Δεν θέλω να κάνω καμία ερώτηση. Άλλες δύο ώρες θα ήθελα. Εντάξει, για αυτό το πρώτο στάδιο. Να πούμε για το σύμφωνο, να πούμε για αυτά που έρχονται, Χρυσή. Εμείς εδώ και με τον πρόεδρο και μαζί και με όλα τα στελέχη υπάρχει μια ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας. Τα μικρόφωνα είναι ανοιχτά και τα λέμε συνεχώς με ό,τι νεότερο υπάρχει. Και θερμά ευχαριστώ και για τη βοήθεια σε κάθε δύσκολη περίσταση και κατάσταση, εκεί που χρειάζονται άνθρωποι με ψυχραιμία και επαγγελματισμό και γνώση και αντίληψη να μπουν μπροστά να μας μιλήσουν.
0: Να κάνω κάτι άτοπο.
1: Να κάνω το. Μας πω όχι, δεν θα το κάνεις.
0: Ναι, όχι. Παίρνω την άδεια. Άλλο η αγένεια και άλλο
1: ναι,
0: η...
1: Τι θα κάνεις. Έρχομαι πιο κοντά.
0: Έστειλα πριν λίγο ένα μήνυμα.
1: Ναι. Να βάλω γελιά.
0: Έστειλα ένα μήνυμα.
1: Θέλω δικαιώματα για το όνομα. Το χαμόγελο του κοπελιού.
0: Το χαμόγελο του κοπελιού, λοιπόν, και να τον ευχαριστήσω, γιατί όταν πρέπει και όπου πρέπει είναι κοντά μας, αλλά με ένα γνήσιο τρόπο.
1: Ναι.
0: Όχι αυτό το...
1: Το ίδιο αθόρυβα χωρίς να φαίνεται
0: το
1: η πλάτη.
0: Το χορηγικό, ξέρεις.
1: Είναι αυτό που είπες. Δεν βάζουμε πλάτη για να φαίνεται.
0: Τώρα μου ζητάει και δικαιώματα.
1: Πρέπει να τα δώσεις τώρα, βρήκες τον πελά σου.
0: Έγινε.
2: Και έρχεται και το φεστιβάλ ξεχασμένου παιχνιδιού.
1: Δεν ξέρω εγώ τι έρχεται.
0: Αλλά πρέπει να τελειώσει.
1: Αλλά θα το πούμε πολύ. Πότε είναι η ημερομηνία?
2: Σε ένα μήνα.
1: Σε ένα μήνα. Πρέπει να ετοιμαστούμε για το φεστιβάλ του χαμένου παιχνιδιού. Αν εσύ συναντάς σε κάθε σου βλέμμα τον γιο σου, τον Αντρέα, εγώ χαίρομαι γιατί είσαι εκεί έξω. Για να σε συναντάνε τα παιδιά που τους έχουν πραγματικά ανάγκη, ακόμα και το δικό μου. Γιατί δεν ξεχώρισες κανένα να έρθει κοντά σου. Και αυτό είναι πολύ σπουδαίο και πάρα πολύ σημαντικό.
0: Την επόμενη φορά θα φέρεις τον Γιάννη, τον καραγκιοζοπαίχτη, 8 χρονών, ο οποίος μας ενέπνευσε παρουσιάζοντας την παράσταση ο Καραγκιός στην εποχή του AI. Ο Γιαννάκης είναι ένα φωτισμένο παιδί. Θέλω να σε παρακαλέσω να του πάρεις μια συνέντευξη.
1: Δεν χρειάζεται να με παρακαλέσεις.
0: Όχι.
1: Καταλαβαίνω εγώ τι μου
0: λες. Θα τρελαθούν οι ακροατές.
1: Καταλαβαίνω απόλυτα τι μου λες. Λοιπόν, δώσε να τα δείξουμε στο γρήγορο. Με κυνηγούν το δελτίο ειδήσεων και ο επόμενος διαφωνικός παραγωγός. Τα βλέπεις, Μάνο, τα είδες. Αυτά είναι από τις δράσεις.
0: Αυτό είναι ο Γιάννης. Που είπε ότι τώρα με το AI θα χάσουν τη δουλειά τους καραγκιοζοπαίχτες.
1: Να ήταν μόνο οι καραγκιοζοπαίχτες. Λοιπόν, αύριο στις 8 και πάλι μαζί. Γεια σας.

0: Creta One 102,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Παρασκευή έλαβε ο 43χρονος βασικός κατηγορούμενος μαζί με τα δύο ανήψια του για την πολύκροτη υπόθεση της εξάρθρωσης εγκληματικής οργάνωσης σε περιοχές του Αμαρίου και των Βοριζίων. Εισπράξαμε υποσχέσεις από την χθεσινή επίσκεψη του Υπουργού Δικαιοσύνης στο Ηράκλειο και περιμένουμε να γίνουν πράξη, ανέφερε στο Creta One 102,3 ο Νίκος Καραγιάννης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου. Κορυφώνεται η αγωνία για την τύχη του 50χρονου Μανώλη Βλάχου, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν στις 14 Μαΐου από την περιοχή των Μαλίων. Τρόχιο ατύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Τσαλικάκη στο Γάζι, όταν μηχανή που οδηγούσε 23χρονο συγκρούστηκε με διερχόμενο αυτοκίνητο. Ένα άτομο τραυματίστηκε. Ανοίγει σήμερα το φαράκι της Αμαριάς. Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες συντήρησης. Ένοπλη επίθεση σημειώθηκε σήμερα στην πόλη Ελεχίδο στην Ισπανία, σκορπίζοντας τουλάχιστον 2 ανθρώπους και τραυματίζοντας ακόμα 4. Μεταξύ των τραυματιών είναι και 2 ανήλικοι. Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και περιόδους πιο πυκνές θα σημειωθούν σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική 4 με 5 και από το μεσημέρι 5 με 6 και πιθανόν στα δυτικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Άκουσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
4: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε 2 υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
8: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
9: Κρητικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
10: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972 409072 ή στο 6972-7244-91. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
11: Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
12: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
13: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Creta One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε και ας αργήσαμε λίγο. Κρέτα One 102,3, είστε συντονισμένοι στο νούμερο 1 ραδιόφωνο της Κρήτης και στην καθιερωμένη πλέον ενημερωτική σας συντροφιά. Δευτέρα 19 Μαΐου 2026, στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Γιάννης Ραψομανίκης, στον ήχο και στη μουσική επιλογή ο Αντώνης ο Τσαπίνος, ενώ την εικόνα μας φροντίζει ο Μάνος Σουρουνάκης. Πέρα από τον παραδοσιακό τρόπο, φίλες και φίλοι, πέρα από το ραδιόφωνο, όπου μπορείτε να μας ακούτε είτε βρίσκεστε στην εργασία σας, είτε βρίσκεστε στο σπίτι σας, είτε στο δρόμο βεβαίως στο αυτοκίνητό σας, έχετε ταυτόχρονα τη δυνατότητα να μας ακούτε και να μας παρακολουθείτε ζωντανά μέσα από το cretaone.gr. Με ποιο τρόπο? Μπαίνετε στην ιστοσελίδα cretaone.gr και επιλέγετε το κόκκινο πλαίσιο για να μας ακούσετε και το μπλε πλαίσιο για να μας δείτε ζωντανά εδώ στο στούντιο του Creta One 102,3 με εικόνα. Ένα από τα μοναδικά, το μοναδικό ραδιόφωνο σε όλη την Ελλάδα που δίνει αυτή τη δυνατότητα στους ακροατές του. Και φυσικά να σας πω ότι περιμένουμε τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας και τα βίντεό σας μέσα από τα social media του σταθμού, όπου μας βρίσκετε ως cretaone.gr. Είναι 12 λεπτά μόλις μετά τις 10 και θα πάμε μαζί για την επόμενη ώρα μέχρι και τις 11 το πρωί. Εχθές, φίλες και φίλοι, είχαμε και μια πολύ ενδιαφέρουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου. Ο Δήμαρχος Αλέξης Καλοκαιρινός ενημέρωσε το σώμα ότι ουσιαστικά απεστάλλει εχθές Δευτέρα 18 Μαΐου η πρόσκληση προς τον ανάδοχο του Διεθνούς Διαγωνισμού που έχει αναλάβει το έργο της καθαριότητας, προκειμένου να καταθέσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να υπογραφεί η σύμβαση τις επόμενες 15 ημέρες. Όπως λοιπόν ανακοίνωσε ο Δήμαρχος, μέσα στις επόμενες 15 ημέρες θα έχει υπογραφεί η σύμβαση και το σχέδιο της Δημοτικής Αρχής για την καθαριότητα μιας πόλης που τον τελευταίο 1,5 χρόνο μοιάζει πιο βρώμικη από ποτέ θα τεθεί σε ισχύ. Ένα μοντέλο, φίλες και φίλοι, το οποίο το έχουμε πει πάρα πολλές φορές και στο cretaone.gr και στο cretaone 102,3, πρόκειται για ένα υβριδικό μοντέλο. Όχι, Αντώνη, δεν θα πω τη μετοχή που χρησιμοποίησες. Ένα υβριδικό μοντέλο το οποίο ουσιαστικά συνδυάζει την υπηρεσία, τη δημόσια υπηρεσία, τη δημοτική υπηρεσία καθαριότητας με τον ιδιώτη, ένα σχήμα που έχει ως στόχο να αναβαθμίσει, σύμφωνα πάντα με τη Δημοτική Αρχή, τις υπηρεσίες καθαριότητας στην πόλη. Έτσι λοιπόν ο ιδιώτης θα αναλάβει την πλήρη αποκομιδή όλων των ανακυκλώσιμων υλικών και βεβαίως την απομάκρυνση όλων των ογκωδών αντικειμένων από το σύνολο του Δήμου Ηρακλείου, ενώ ταυτόχρονα θα αναλάβει και το φιλέτο, όπως λένε ορισμένοι, το φιλέτο βεβαίως που αφορά την καθαριότητα στο πρώτο δημοτικό διαμέρισμα, στην πρώτη δημοτική κοινότητα Ηρακλείου, που εκεί είναι συγκεντρωμένες και οι περισσότερες επιχειρήσεις εστίασης, εκεί είναι συγκεντρωμένες οι περισσότερες επιχειρήσεις, είναι πυκνοκατοικημένο το κέντρο, επομένως είναι μια περιοχή που έχει κάτι να δώσει, Αντώνη, στον ανάδοχο, στον ιδιώτη. Ένα άλλο σημείο ενδιαφέρον από την χθεσινή συνεδρίαση ήταν ότι είδαμε το πρώτο βαθύ ρήγμα ανάμεσα στη Δημοτική Αρχή. Ο Γιώργος Ισαμάκης, ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Ηράκλειου για όλους, που συνεργάστηκε προεκλογικά με τον Δήμαρχο Αλέξη Καλοκαιρινό, εχθές διαφοροποιήθηκε δημόσια για το ζήτημα των τουριστικών λεωφορείων, της τάσης των τουριστικών λεωφορείων. Η εισήγηση της Δημοτικής Αρχής ήταν να μετακινηθεί ακριβώς απέναντι στην απέναντι από το άγαλμα του Ελευθερίου Βενιζέλου η στάση προσωρινά μέχρι να ετοιμαστεί ο χώρος για τους Μήλους Καστρινάκη. Ωστόσο ο πρώην αντιδήμαρχος τεχνικών έργων και δημοτικός σύμβουλος πλέον ουσιαστικά τοποθετήθηκε λέγοντας χαρακτηριστικά ότι μία τέτοια κίνηση θα έφερνε ένα κυκλοφοριακό χάος στην πόλη του Ηρακλείου, γιατί θα έπρεπε να περνάνε όλα τα κυκλικά σημεία, τα τουριστικά λεωφορεία, σε ένα ήδη, το γνωρίζουμε όλοι, επιβαρημένο όσον αφορά την κίνηση των οχημάτων κέντρο της πόλης. Πάμε όμως πολύ γρήγορα, φίλες και φίλοι, στα πολιτικά. Και χθες το είπαμε στο Κρέτα 102,3. Αναμένεται στις 26 Μαΐου ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας να ανακοινώσει επίσημα το νέο πολιτικό φορέα. Υπάρχουν ανακατατάξεις και αναταράξεις ταυτόχρονα στο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ. Ήδη είδαμε την επίμαχη σύγκρουση μεταξύ του πρώην Υπουργού Παύλου Πολάκη και του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Σοκράτη Φάμελου, με τον δεύτερο βεβαίως να διαγράφει από την κοινοβουλευτική ομάδα και από το κόμμα τελικά, από την Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος, τον Παύλο Πολάκη. Μια εκρηκτική κατάσταση στο κόμμα της ριζοσπαστικής αριστεράς. Είχαμε όμως και την δημόσια τοποθέτηση και παρέτηση της πρώην βουλευτού, της κυρίας Ελένης Αυλονίτη, η οποία χθες με μια ανάρτησή της έκανε λόγο για ένα νέο ξεκίνημα, δηλώνοντας ουσιαστικά ότι παραμένει παρούσα στους κοινωνικούς και στους πολιτικούς αγώνες, αποχωρώντας όμως από την Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος. Τι σηματοδοτεί αυτή η αποχώρηση, αν η ίδια θα προσχωρήσει στο νέο πολιτικό φορέα του Αλέξη Τσίπρα, πάμε να το δούμε ευθύς αμέσως, καθώς, όπως με ενημερώνει ο Αντώνης ο Τσαπίνος, βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα από την Κρήτη, κυρία Αυλονίτου.
1: Καλημέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Ναι. Καταρχάς, έχετε μια πολύ σημαντική πορεία στην αριστερά. Δεν είστε από εκείνα τα στελέχη, οφείλω να το πω δημόσια.
1: Το 1988.
0: Που μετακινείται από κόμμα σε κόμμα. Έχετε μια λοιπόν συνεπή πορεία όσον αφορά την ιδεολογική σας και την πολιτική σας τοποθέτηση. Και θέλω να ξεκινήσω ευθέως με την ερώτηση. Η παρέτησή σας ουσιαστικά σηματοδοτεί την προσχώρησή σας στο νέο πολιτικό εγχείρημα του πρώην Πρωθυπουργού του Αλέξη Τσίπρα?
1: Ναι, να τα πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή και θα σας απαντήσω.
0: Βεβαίως.
1: Κοιτάξτε, πριν από 1,5-2 χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ πέρασε από τα 40 κύματα και δυστυχώς έχασε την αξιοπιστία ως κόμμα. Και όταν η αξιοπιστία χαθεί είναι κάτι το οποίο κερδίζεται πολύ αργά και με επιμονή και σταθερότητα. Από εκεί και πέρα λοιπόν έχουμε τώρα το γεγονότα τα οποία μεσολάβησαν το Σαββατοκύριακο, όπου αυτή η αξιοπιστία τορπιλίζεται εκ των έσω από τον κύριο Πολάκη. Ο κύριος Πολάκης ήταν μεν σωστός στο να ζητάει τη σύγκληση των οργάνων, και εγώ την έχω ζητήσει και πάρα πολλοί άλλοι σύντροφοι. Από εκεί και πέρα όμως αυτό το έκανε με προσβλητικό τρόπο απέναντι στον πρόεδρο του κόμματος, ο οποίος, αν μη τι άλλο, εδώ και 1,5 χρόνο είναι, θεωρώ την αξιέπαινος στο να μπορεί, στο να προσπαθεί μάλλον κάθε μέρα να κερδίζει αξιοπιστία το κόμμα και να υλοποιεί την απόφαση των οργάνων περί ενότητας του κόμματος και ανασύνθεσης του προοδευτικού χώρου, προκειμένου να κερδίσουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τη δεξιά, και να φέρουμε μια κυβέρνηση προοδευτική στον τόπο για να αλλάξει τα πράγματα, να αλλάξει πολιτική όπως ζητάει και ο κόσμος. Όταν λοιπόν καλλιεργείται η εσωστρέφεια μέσα στο κόμμα εξαιτίας αυτής της προβλητικής, θα έλεγα, τοποθέτησης του Παύλου του Πολάκη, αυτό που φαίνεται να δημιουργείται μια κρίση πάλι εκ των έσω. Δεν ήθελα λοιπόν να είμαι μέρος της κρίσης, γιατί γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι όταν αυτές ξεσπούνε, εκεί φιλοχωρούν οι απρέπειες, περισσεύει η ένταση, περισσεύει ο φανατισμός και ακούγονται πάρα πολλά. Πιστεύω ότι ο Σοκράτης Φάμελος υλοποιεί μέχρι το τέλος, προσπαθεί να υλοποιήσει μέχρι το τέλος ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο, δεν είναι θέμα, δεν ενδιαφέρεται για τη δικιά του καρέκλα, αλλά ενδιαφέρεται πώς θα δημιουργηθεί ένας χώρος προκειμένου όλοι οι δημοκράτες και προοδευτικοί πολίτες να βρεθούν σε αυτό το χώρο για να αντιμετωπίσουμε στις επόμενες εκλογές στη δεξιά.
0: Βέβαια, κυρία Βλονίκο, αν μου επιτρέπετε, αυτό δεν φαίνεται να έχει αποτέλεσμα. Δηλαδή, τη δημιουργία, ο ΣΥΡΙΖΑ ως ΣΥΡΙΖΑ πλέον, με τον Σοκράτη Φάμελο, που όπως λέτε προσπαθεί για ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο, για μια ενωτική πρωτοβουλία να συσπυρώσει δυνάμεις, φαίνεται ότι αυτό δεν, δεν αποδίδει καρπούς, και αυτό αποδεικνύεται και με το γεγονός ότι και ο ίδιος ο πρώην Πρωθυπουργός δημιουργεί νέο πολιτικό φορέα.
1: Ναι, αυτό δεν διαφοροποιεί τα πράγματα. Δηλαδή, το κόμμα έχει αποφασίσει στην τελευταία, θα έλεγα, κεντρική επιτροπή, ότι εμείς ενδιαφερόμαστε για τις ανάγκες της κοινωνίας. Η κοινωνία θέλει αλλαγή. Ο μόνος τρόπος είναι να το κάνουμε με σύνθεση, ανασυγκρότηση και ενότητα.
0: Σωστά.
1: Και προσθέσαμε όμως ότι είναι καθοριστικός ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα σε αυτό. Άλλωστε, με την τελευταία συνάντηση που έγινε, συγκέντρωση που έγινε στη Ρεματιά, στο Χαλάντρι, εδώ στην Αθήνα, αυτό φάνηκε, το πόσο λαοφιλής είναι, και περιμένουμε όλοι στις 26 Μαΐου προκειμένου να ακούσουμε πλέον τις πολιτικές του θέσεις, οι οποίες έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον, και το τι μπορεί να αλλάξει στον τόπο. Όταν λοιπόν λέμε ότι είναι καθοριστικός ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα, σημαίνει ότι του δίνουμε πρωτοκαθεδρία κατά κάποιο τρόπο.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί έχει φανεί και δημοσκοπικά ότι αυτός μπορεί να συγκεντρώσει και να συσπυρώσει ευρύτερες προοδευτικές δυνάμεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ και 1,5 χρόνο το προσπάθησε αυτό με τις άλλες δυνάμεις, με το ΠΑΣΟΚ, το οποίο όμως απεφάσισε για μία ακόμα φορά
0: αυτόνομη πορεία,
1: τη μοναχική του πορεία, πιστεύοντας ότι θα είμαι και με ένα ψήφο διαφορά μπορεί να κερδίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, και μετά όλοι ξυπνήσαμε. Αν με πάση περιπτώσει θα κριθεί από τον κόσμο.
0: Σωστά.
1: Η Νέα Αριστερά έχει ακολουθήσει, αν θέλετε, ενδιαφέρεται για την ιδεολογική της καθαρότητα, και θα έλεγα ότι αντιστρατεύεται το ρεαλισμό του Τσίπρα. Ιδεολογική καθαρότητα σε σχέση με την αριστερά. Και εκεί βλέπουμε να ξεκινούν οι διασπάσεις, να αποχωρήσεις και να γίνονται αναταραχές. Όλοι πιστεύω θα συγκλίνουμε στο τέλος,
0: μάλιστα,
1: γιατί η προσπάθεια δεν έχει σταματήσει ακόμα, μάλιστα, ώστε όλοι οι προοδευτικοί πολίτες να βρεθούμε κάτω από το ψηφοδέλτιο, αν θέλετε, το κόμμα που φτιάχνει ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος αυτό που έχει πει είναι ότι οι πάντες μπορούν να έρθουν, αλλά δεν θα έχουν εισιτήριο πρώτης θέσης ή ειδικά προνόμια.
0: Μάλιστα. Αυτό, κυρία Βλονίτου, ουσιαστικά πώς μπορεί να γίνει, με ποια έννοια το ρωτάω? Ο ΣΥΡΙΖΑ θα αυτοδιαλυθεί ή μπορεί να πάει ως ένα κόμμα σε συνεργασία με το κόμμα Τσίπρα, άρα για μια συμπαράταξη ουσιαστικά εκλογικά? Το λέω αυτό γιατί νωρίτερα σε συνέντευξή του στην κρατική τηλεόραση ο πρόεδρος, ο Σοκράτης ο Φάμελος, μίλησε για σύγκληση με τον πολιτικό φορέα του Αλέξη Τσίπρα και ότι η μόνη διέξοδος είναι η συμπόρευση. Αλλά με ποιο τρόπο, με ΣΥΡΙΖΑ ή χωρίς ΣΥΡΙΖΑ?
1: Κοιτάξτε, δείτε, όταν ανήκεις σε ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο δεν σκέφτεσαι ότι είσαι ΣΥΡΙΖΑ και θα παραμείνει ΣΥΡΙΖΑ. Ο Αλέξης Τσίπρας έφτιαξε ένα καινούριο κόμμα με άλλη δομή, διαφορετική από το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί το είναι αυτό. Αυτό που έχει υποθεί είναι ότι δεν θέλει κόμματα, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως γνωρίζετε, τον οποίο δημιούργησε ο κύριος Τσίπρας, και εγώ ήμουν και από τα ιδρυτικά μέλη, μάλιστα, αποτελούνται από συνιστώσεις. Αυτές οι συνιστώσεις λοιπόν συναποφασίζαν. Μιλούσαν για πώς το λένε, πώς να μοιράσουν την πίτα, έπρεπε να έχουν το λόγο, ας πούμε, σε κάθε απόφαση, και έτσι δεν μπορεί να κινηθεί μια κυβέρνηση. Δημιουργούνται φράξεις, ποσοστώσεις που θέλανε. Όλα αυτά λοιπόν τελειώσαν, αυτές οι παθογένειες, γιατί αυτές οι παθογένειες το να αποφασίζουν, το να πρέπει να αποφασίσουν όλοι και κανένας να μην είναι υπεύθυνος τελικά, είναι που διέλυσε το ΣΥΡΙΖΑ για μένα. Φτιάχνεται λοιπόν ένα καινούριο κόμμα με άλλη δομή. Ένα κόμμα, λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας δεν νομίζω ότι θα μπορέσει, όχι δεν νομίζω, το έχει πει ξεκάθαρα, ότι δεν θέλει κόμματα, θέλει φυσικά πρόσωπα. Mm-hmm. Πιστεύω όμως ότι θα βρεθεί η φόρμουλα μέχρι το τέλος, προκειμένου ο κόσμος που είναι στο ΣΥΡΙΖΑ και τα στελέχη του να βρεθούν μαζί σε αυτή την ενωτική προσπάθεια, προκειμένου να κερδίσουμε στις εκλογές τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
0: Mm-hmm. Έχει πει επίσης, κυρία Αυλονίτου, και αν κάνω λάθος διορθώστε με, ότι στο κόμμα δεν θα έχουν ρόλο εν ενεργεία βουλευτές. Αυτό πώς μπορεί ουσιαστικά να επιτευχθεί, ενώ μια συνεργασία θα πρέπει να παραιτηθούν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ για να προσχωρήσουν στο νέο κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού, του Αλέξη Τσίπρα?
1: Δεν είναι ανάγκη να γίνει αυτή τη στιγμή. Άλλωστε δεν ξέρουμε και πότε θα γίνουν εκλογές. Mm-hmm. Μπορεί να γίνουν και πάρα πολύ γρήγορα. Σίγουρα όμως όλοι θα έχουν θέση εκεί. Τώρα αυτή τη στιγμή αυτός που θέλει να παραιτηθεί παραιτείται, έτσι. Από εκεί και πέρα όμως πιστεύω ότι θα υπάρχουν γρήγορες εξελίξεις. Μπορεί να πάμε και σε εκλογές τέλη Σεπτέμβρη-Οκτώβρη, ας πούμε, μετά την έκθεση της Θεσσαλονίκης. Επομένως ο χρόνος θα κυλήσει γρήγορα και όλοι έχουν θέση, αλλά έχουν ισότιμα. Δεν έχουν με κάποια ιδιαίτερα προνόμια. Εγώ ήμουν πρώην βουλευτής, ο άλλος είναι βουλευτής, ο άλλος είναι υπουργός. Δεν σημαίνει αυτό ότι θα έχουν ιδιαίτερα προνόμια. Ο κύριος Τσίπρας θα δώσει χώρο και θέση στους νέους που δεν μπορούν να μπουν στα κόμματα και δεν ενδιαφέρονται. Mm-hmm. Λοιπόν, εγώ περιμένω να δω αυτή τη νέα ομάδα των παιδιών, έτσι, των 30-40 σαραντάριδων που μπαίνουν μπροστά με τις δικές τους ιδέες, χωρίς να σημαίνει ότι και εμείς πίσω που είμαστε παλαιότεροι, που διαθέτουμε την πείρα, δεν μπορούμε να στηρίξουμε και να βοηθήσουμε. Εμένα με απασχολεί πάρα πολύ, yeah, όπως και όλο τον κόσμο που ζητάει να γίνει αλλαγή πολιτικής. Η μόνη αλλαγή πολιτικής που μπορεί να γίνει και είναι εφικτή αυτή τη στιγμή είναι να μην ζει ο καθένας με το δικό του μαγαζάκι, αλλά να μπορεί να υπάρχει αυτή η ενότητα. Και ο μόνος που έχει φανεί και δημοσκοπικά, αφού δεν τα κατάφεραν οι άλλοι, και όχι με ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Εγώ θεωρώ τον κύριο Φάμελο αξιέπαινο, προσπάθησε, αλλά βλέπετε ότι το Πασόκ, την αριστερά, ανταποκρίθηκε με δικιά τους ευθύνη. Εάν είχαμε πετύχει, ο κύριος Τσίπρας δεν θα έβρισκε δρόμο. Μπράβο, αυτό. Άρα λοιπόν μένει ως η μόνη δύναμη, η μόνη προσωπικότητα στο χώρο που μπορεί να συσπυρώσει τις ευρύτερες προοδευτικές δυνάμεις για μια πραγματική συμπαράταξη ενάντια στη δεξιά και τις πολιτικές της που τόσο πολύ έχει ταλανίσει τον κόσμο.
0: Μάλιστα. Επομένως απαντήσατε ξεκάθαρα ότι θα είστε παρούσα και στην εκδήλωση την προσεχή Πέμπτη και στο νέο
1: πολιτικό. Όχι μόνο εγώ και πολλά στελέχη.
0: Βεβαίως. Και... Θέλω να ρωτήσω, κυρία Αυλονίτου, και να κλείσουμε αυτό το ερώτημα ουσιαστικά. Στο νέο αυτό εγχείρημα, την πολιτική πρωτοβουλία του Αλέξη του Τσίπρα, χωράει και ο Παύλος Πολάκης και ο Στέφανος Κασελάκης? Ως κόμμα εννοώ βεβαίως τους Δημοκράτες.
1: Κοιτάξτε, ο Παύλος Πολάκης έχει τοποθετηθεί ενάντια, mm-hmm, σε όλο αυτό το εγχείρημα. Λέει ότι είμαι ΣΥΡΙΖΑ και θα παραμείνω ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ συζητάμε για μια ενότητα, ας πούμε. Επομένως, αυτό που βλέπω να γίνεται είναι ότι ο κύριος Τσίπρας έχει ζητήσει ότι οι πάντες μπορούν να έρθουν. Όχι, δεν μιλάω φυσικά για τον κύριο Κασελάκη, ο οποίος έχει τοποθετήσει το κόμμα του όσον αφορά τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα με το κόμμα του Μακρόν και τους νεοφιλελεύθερους. Δεν έχει καμία σχέση με την ιδεολογία, τη ριζοσπαστική αριστερά, mm-hmm, την πολιτική οικολογία και τη σοσιαλδημοκρατία, όπως ο ίδιος έχει τοποθετηθεί. Αλλά ο κύριος Πολάκης και όποιος άλλος μπορεί να είναι ευπρόσδεκτος εφόσον δέχεται ότι δεν θα έχει κάποιο ειδικό προνόμιο. Mm-hmm. Δηλαδή, γιατί υπάρχουν, ας πούμε, αυτοί που θεωρούμε μεγάλο κρασά τους, έχουν και απαιτήσεις. Βάζουν και, πώς το λένε...
0: Και όρους, διαπραγματεύσεις.
1: Αυτά λοιπόν έχουν τελειώσει. Από αυτά ταλανίστηκε ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος δυστυχώς μέσα στα πλαίσια αυτά δεν μπορούσε να αντιδράσει, μεγαλωμένος μέσα σε αυτό το κόμμα και με φιλίες, ξέρετε. Δεν μπορούσε να πάρει κεφάλια, ήταν και η δομή του κόμματος τέτοια. Τώρα λοιπόν θέλει μια δεύτερη ευκαιρία να δείξει χωρίς μνημόνια αυτό που πραγματικά είναι, γιατί για μένα είναι πάρα πολύ ουσιαστικό, ότι έχει υπάρξει ο πιο έτοιμος πρωθυπουργός. Κυβερνήσαμε 5 χρόνια σχεδόν και δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ από τα δημόσια ταμεία. Αυτό πρέπει να το λέμε. Και βέβαια πιστεύω πολύ και στο ρόλο που θα δώσει και στη νέα γενιά. Ήδη φάνηκε εχθές με την συγκέντρωση που είχε για τους νέους και με αυτό που είπε ότι ήρθαμε να σας γνωρίσουμε, όχι να σας καθοδηγήσουμε. Θέλουν χώρο οι νέοι άνθρωποι. Θέλουν προοπτική και η Ελλάδα του 2030, όπως την παρουσίασε ο κύριος Μητσοτάκης, δεν έχει καμία προοπτική για τους νέους. Καμία προοπτική για τους εργαζόμενους με την επισφάλεια εργασίας. Καμία προοπτική για κανέναν.
0: Μάλιστα. Κυρία Βλονίτου, έχει περάσει ο χρόνος, επειδή είμαστε και στον αέρα. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά.
1: Ναι. Και είναι ένα γενικό κάλεσμα να ακούσουμε και τις θέσεις και το τι θα πει ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Σας ευχαριστώ θερμά, σας ευχαριστώ θερμά. Και δεσμεύομαι να επικοινωνήσουμε ξανά στο μέλλον για να δούμε τα ζητήματα ξανά. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
0: Φίλες και φίλοι, εμείς πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Αδέλφια Ταμπάκου, όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου, χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
3: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222 www.ecopavlamonosis.gr.
4: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
5: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπής με την ενημέρωση.

0: απανταχού ελληνισμό. 19 Μαΐου σήμερα, φίλες και φίλοι, και είναι η μέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Μια μέρα αφιερωμένη ουσιαστικά στη μνήμη των εκατοντάδων χιλιάδων θυμάτων του ξεριζωμού, των διωγμών και των σφαγμών που σημάδευσαν τον ποντιακό ελληνισμό και την νεότερη ιστορία του ελληνισμού συνολικά. Σήμερα, περισσότερο από μισό αιώνα, η ιστορική μνήμη βεβαίως παραμένει ζωντανή και ιδιαίτερα σε μια εποχή έντονων γεωπολιτικών αλλαγών, μια εποχή που χαρακτηρίζεται ουσιαστικά από πολέμους, προσφυγικές ροές, εθνικισμό και βεβαίως αναθεωρητισμό. Σήμερα έχουμε τη χαρά να συνδεθούμε με τη Νέα Υόρκη, όπου θα συνομιλήσουμε με τον διδάκτορα των πολιτικών και κοινωνικών επιστημών, τον κύριο Θεοφάνη Μαλκίδη, για τα διαχρονικά ζητήματα της γενοκτονίας των ποντίων, τη διεθνή αναγνώριση και βεβαίως για το τι συμβαίνει σήμερα στη Νέα Υόρκη αναφορικά με τις εκδηλώσεις που είναι προγραμματισμένες να λάβουν χώρα στη Νέα Υόρκη. Κύριε Μαλκίδη, καλή σας ημέρα από την Κρήτη.
1: Καλημέρα από τη Νέα Υόρκη, πολλούς χαιρετισμούς από την Ομογένεια σε όλον τον ελληνισμό απανταχού. Και να προσθέσω στην ωραία εισαγωγή που κάνατε ότι εκτός από το εθνικό και ιστορικό ζήτημα είναι βαθιά πολιτικό, έτσι όπως το όρισε ο πρωταγωνιστής της ανάδειξης γενοκτονίας, ο Μιχάλης Χαραλαμπίδης.
0: Σωστά, με προλάβατε, γιατί ουσιαστικά, κύριε Μαλκίδη, ήθελα στην πορεία της συζήτησής μας να ρωτήσω ουσιαστικά γιατί η γενοκτονία των ποντίων δεν αφορά μόνο το παρελθόν, αλλά αφορά ουσιαστικά και τη σημερινή εποχή.
1: Έχετε απόλυτο δίκαιο και πρέπει να κάνω και κάτι προθύστερο. Δηλαδή, πριν μιλήσουμε για το ιστορικό γεγονός, να πάμε από το πολιτικό και τελικώς να καταλήξουμε στο εθνικό με ένα συμπέρασμα και μια απέτηση. Φέτος, εδώ στη Νέα Υόρκη, τιμούμε το αποτέλεσμα της συμπλήρωσης μιας μεγάλης και συνεχούς προσπάθειας, η οποία ξεκίνησε λίγα χρόνια, λίγους μήνες μετά την επίσημη αναγνώριση γενοκτονίας από το Ελληνικό Κοινοβούλιο του 1994, όταν ο Μιχάλης Χαραλαμπίδης είχε προτείνει και η Βουλή ομόφωνα είχε αποδεχτεί την πρότασή του για τον ορισμό της 19ης Μαΐου ως ημέρας μνήμης. Είναι η μέρα που ο Κεμάλ αποβιβάστηκε σαν Σούντα, είναι το τελευταίο κομμάτι της σκληρής, απάνθρωπης, τραγικής και επώδυνης πορείας του ελληνισμού που κατέληξε στον αφανισμό, στην εξόντωση και την δολοφονία πάνω από 1 εκατομμύριο Ελληνίδες και Έλληνες συνολικά στη Θράκη, στη Μικρά Ασία, στον Πόντο περίπου 1/3 και την προσφυγοποίηση πάνω από 1,5. Φέτος λοιπόν στη Νέα Υόρκη τιμούμε τα 25 χρόνια από την πρώτη αναγνώριση που πήραμε από πολιτεία της Νέας Υόρκης, όταν ο τότε κυβερνήτης ο Τζόρτζ Πατάκη με απέτηση και πολύ μεγάλο αγώνα της Ομογένειας όλων μας, όλων των Ελλήνων, τελικώς πήραμε την πρώτη αναγνώριση το 2001 και προχωρήσαμε και σε άλλες. Από τη Βόρεια Καρολίνα, από την πολιτεία του Ιλινόη, έχουμε τη διδασκαλία σε 7 πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών εδώ στην Αμερική όπου διδάσκει τη γενοκτονία. Έχουμε περίπου 15 αναγνωρίσεις από τον Καναδά. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι στη Βόρεια Αμερική γίνεται μια σπουδαία δουλειά η οποία έχει αποτελέσματα.
0: Ξέρετε, κύριε Μαλκίδη, μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση αυτό που είπατε τώρα, ότι ουσιαστικά διδάσκεται η γενοκτονία των ποντίων και αυθόρμητα γεννιέται στο μυαλό μου το ερώτημα κατά πόσο στην Ελλάδα και για ποιο λόγο ενδεχομένως δεν έχουμε μπει στη διαδικασία να διδάσκεται με αλφαγιώτα και να μαθαίνουμε όλοι οι Έλληνες πολίτες και τα παιδιά μας, οι αυριανοί πολίτες, την ιστορία αυτού του τόπου.
1: Κάνατε, αν θέλετε, μια ερώτηση που αφορά τον πυρήνα του ζητήματος, η οποία σχετίζεται με τη γνώση, με τη μνήμη, την ιστορική αλήθεια και προφανώς και την απέτηση. Όταν η μεταπολεμική Γερμανία δια του καγκελαρίου της τότε αποφάσισε να γονατίσει στο μνημείο του Ολοκαυτώματος, να ζητήσει συγγνώμη και να προβεί στην επανόρθωση, αποκατάσταση και αποζημίωση των θυμάτων, όλη αυτή η διαδικασία ξεκίνησε από την παιδεία, από την εκπαίδευση. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι ξεκίνησε από ένα θεσμό προκειμένου να ολοκληρωθεί με έναν άλλο όπως είναι η πολιτική. Η παιδεία προϋπήρξε της πολιτικής αναγνώρισης. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα καθοριστικό ζήτημα το οποίο αφορά την ίδια τη δομή της

0: χρησιμοποιήσει όχι μόνο της ελληνικής δημοκρατίας, αλλά στην οικοδόμηση της ίδιας της Τουρκίας μεταπολεμικά, εννοώ τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και φυσικά μετά την ολοκλήρωση γενοκτονίας. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πρώτον η Ελλάδα δυστυχώς όχι μόνο αρνήθηκε να αναδείξει στο χώρο της εκπαίδευσης, άρα και στην πολιτική, το ζήτημα της γενοκτονίας, ταυτίστηκε με την άρνηση, τους επιστήμονες είναι το τελικό στάδιο γενοκτονίας, και από την άλλη η Τουρκία με βάση αυτή τη στάση της Ελλάδας όχι μόνο αρνείται το μαζικό έγκλημα, αλλά τελικώς απαιτεί όχι μόνο να εξαφανιστεί η μνήμη και η απέτησή μας, αλλά κυρίως να εξαφανιστεί η μνήμη μας όσων διασωθέντων ζουν ακόμα, αλλά κυρίως των απογόνων όλων εμάς οι οποίοι βρισκόνται σε όλο τον κόσμο. Συνεπώς η εκπαίδευση θα είναι, αν θέλετε, ένα κομμάτι αυτής της αλυσίδας που θα οδηγήσει με τον αγώνα μας, έτσι ώστε η ελληνική δημοκρατία να απαιτήσει από τον ίδιο της τον εαυτό και εμείς ως πολίτες από αυτή τη εισαγωγή της δασκαλίας. Ωστόσο, θα πρέπει να απαιτήσουμε πέρα από την ελληνική δημοκρατία να πράξει το αυτονόητο στην παιδεία και από την Τουρκία να μην έχει λευκές σελίδες, να μην διδάσκονται τα παιδιά στην Τουρκία την γαλάζια πατρίδα, αλλά να διδάσκεται την γενοκτονία των Ελλήνων, των Αρμενίων και όλων των ολοκαυτωμάτων στις οποίες γενοκτονίες έχει προβεί η Τουρκία.
1: Ξέρετε, για χάρη ενδεχομένως, αν αντιλαμβάνομαι σωστά, των ελληνοτουρκικών σχέσεων και της υποτιθέμενης ελληνοτουρκικής φιλίας, έχουμε καταλήξει ως έθνος, αλλά και ως πολιτεία ουσιαστικά, να διαγράφουμε ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι από τη σύγχρονη ιστορία μας. Και θέλω ουσιαστικά με βάση αυτή την παρατήρηση, αναφορικά με αυτά που είπατε και εσείς, να ρωτήσω, επηρεάζονται τελικά οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, αν και εφόσον η χώρα μας απλά υιοθετεί και αναπαράγει στους αυριανούς πολίτες της την ιστορία όπως αυτή συνέβη, όπως αυτή γράφτηκε?
0: Μπορεί να ακουστεί υπερβολικό, μπορεί να ακουστεί απόλυτο, αλλά η απάντηση στην ερώτησή σας είναι απολύτως ναι. Δηλαδή έχουμε μια φοβική υποχρεωτική στάση, όχι μόνο τώρα. Αν σκεφτείτε ότι η αναγνώριση ήρθε το 1994, μετά από 7 δεκαετίες σιωπής λήφθης, αμνησίας, υποχωρητικότητας, όλων αυτών των οποίων έχουν συμβεί από την Κωνσταντινούπολη πριν και τένετε το 1955 μέχρι το 1994. Όλη αυτή η διαδικασία που έχουμε υποστεί ως έθνος με τη βαρβαρότητα στην γενοκτονία από τη Σμύρνη με την Τραπεζούντα και από την Αδριανούπολη μέχρι την Κυψέλη. Όλο αυτό το προσφυγικό κύμα, το οποίο στην Κρήτη το γνωρίζετε πολύ καλά, όσο και εμείς στη Μακεδονία και στη Θράκη, γενικότερα σε όλο τον Ελληνισμό. Δεν είναι μόνο η νέα Αλικαρνασσό ένα τοπόσημο στην Κρήτη. Δεν είναι μόνο οι πρόσφυγες που ήρθαν σε όλο το νησί. Είναι ακριβώς αυτή η συλλογική ταυτότητα του τραύματος, την οποία πάρα πολλοί ακόμα την κουβαλούν, έχοντας υπόψη τους ότι το ελληνικό κράτος όχι μόνο δεν δημιούργησε τις προϋποθέσεις προκειμένου να εγκατασταθούν ομαλά την πρώτη περίοδο, αλλά ξέχασε, λησμόνησε, περιθωριοποίησε και παραθάραξε την ιστορική αλήθεια. Να σας πω ένα παράδειγμα το οποίο το ζήσαμε σε όλο τον Ελληνισμό. Οι Τουρκόσποροι, αυτό που ονόμαζαν το πρώτο χρονικό διάστημα τους πρόσφυγες. Και μιλάμε για έναν Ελληνισμό με χιλιάδες έτη παρουσίας. Καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά ότι από την καθημερινότητα και την κοινωνική και συλλογική μας ταυτότητα πέρασε στην πολιτική λύθη και αμνησία, και από την άλλη πλευρά έχουμε μια Τουρκία η οποία με περισσό θράσος, πραγματικά που αγγίζει τα όρια της Ήβρεως, αν δεν είναι Ήβρη, φτάνει στο σημείο όχι μόνο να απαιτεί να μην τιμούμε την γενοκτονία, αλλά να αντιστρέφει και την ιστορική αλήθεια και να απαιτεί από τους Έλληνες επανορθώσεις, αποζημιώσεις, αποκαταστάσεις για όσα έπραξε, ακριβώς όπως σας το περιγράφω, για όσα έπραξε ο ελληνικός στρατός στη Σμύρνη και στις υπόλοιπες περιοχές που πήγε από το 1920 έως το 1922.
1: Μάλιστα. Κύριε Μαλκίδη, ουσιαστικά για την ελληνική πολιτεία θα έπρεπε να είναι κόκκινη γραμμή, αντιλαμβάνομαι, το ζήτημα της γενοκτονίας των ποντίων, του ποντιακού ελληνισμού, αναφορικά με την γραμμή που κρατάει απέναντι στην Τουρκία. Ωστόσο, δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε, και ρωτάω τώρα εσάς με βάση την εμπειρία σας και την επιστημονική και την πολιτική, κατά πόσο μπορεί η χώρα μας να πιέσει την Τουρκία να προβεί στην αναγνώριση της συγκεκριμένης γενοκτονίας.
0: Κάνατε επίσης ένα πολύ ενδιαφέρον ερώτημα, για να μην πω ότι ενδεχομένως μαζί με το προηγούμενο να αγγίζει ακόμα ένα κομμάτι του πυρήνα του ζητήματος. Τι εννοώ? Η Αρμενία είναι ένα κράτος το οποίο έχει μια διασπορά απίστευτη, και εδώ στην Αμερική είναι από τις πιο δυναμικές. Όλες οι πολιτείες έχουν αναγνωρίσει την γενοκτονία των Αρμενίων και υπάρχει και μια είδηση η οποία πρέπει να σας τη δώσω, η οποία είναι παντελώς άγνωστη. Mm-hmm. Το 2019 λοιπόν έχουμε δύο ψηφίσματα εδώ στην Αμερική. Το ένα είναι το 296 του Κογκρέσου και το άλλο είναι το 150 της Γερουσίας. Το ίδιο έτος ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ της Αμερικής αναγνωρίζει γενοκτονία των Αρμενίων μετά από πολύ μεγάλο αγώνα της αρμενικής διασποράς και όλων των συμμάχων εθνών που έχουν υποστεί την ίδια βαρβαρότητα, όπου στο ψήφισμα αναφέρεται ότι η γενοκτονία των Αρμενίων είναι εφάμιλη ίδια και στο ίδιο χρονικό διάστημα με αυτή εναντίον των Ελλήνων και των Ασσυρίων. Μάλιστα. Αυτό που σας λέω λοιπόν τώρα δεν έχει ακουστεί ποτέ στην Ελλάδα. Ακριβώς γιατί, όπως το είπατε πάρα πολύ ορθά, σωστά, και το επισημάνατε, η Ελλάδα προσπαθεί να κρυφτεί είτε πίσω από το δάχτυλό της, είτε πίσω από μια φοβική αντίδραση και συμπεριφορά απέναντι στην Τουρκία, προκειμένου να μην αναδείξει ένα πρωτεύον ζήτημα για άλλα έθνη που έχουν υποστεί την ίδια γενοκτονία. Η Αρμενία στο σύνταγμά της λέει ότι όποιο κράτος δεν αναγνωρίζει την γενοκτονία δεν μπορεί να συνάψει διπλωματικές σχέσεις μαζί τους. Mm-hmm. Σήμερα την αρμενική γενοκτονία την έχουν αναγνωρίσει πάνω από 65 χώρες σε όλο τον κόσμο. Την ελληνική γενοκτονία, την γενοκτονία εναντίον των Ελλήνων, μόνο 4. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι εδώ βρισκόμαστε μπροστά σε μια κρίσιμη παρατήρηση και παραδοχή, ότι η Ελλάδα αρνείται να αποδώσει όλα όσα έπρεπε να κάνει και πολιτικά και επιστημονικά και ηθικά και ανθρώπινα και εθνικά. Να σας πω το εξής. Η Ελλάδα στερείται του Εθνικού Μνημείου Γενοκτονίας, mm-hmm. όπου θα πηγαίνουν όλοι οι πρόεδροι κρατών και κυβερνήσεων και θα κατατέθουν στεφάνι, που είναι μια de facto αναγνώριση γενοκτονίας. Έχει απουσία ενός κέντρου γενοκτονίας Ιδρύματος Ερευνών και μαζί με την εκπαίδευση έχει παντελώς απουσία από τα πανεπιστημιακά ιδρύματα αυτής της μεγάλης γενοκτονικής πολιτικής που υπέστη η πατρίδα μας, το έθνος. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι στο πολιτικό κομμάτι είναι αυτονόητα και επόμενα να υπάρχουν αυτά τα κενά που πολύ σωστά επισημάνατε.
1: Μάλιστα. Εκτιμώ, κύριε Μαλκίδη, έτσι όπως συζητάμε αυτή τη στιγμή, ότι επειδή είναι πολύ λίγα τα κράτη ουσιαστικά που έχουν αναγνωρίσει, παρά τον αγώνα που, όπως πολύ σωστά είπατε, έδωσε και ο αείμνηστος ο Μιχάλης Χαραλαμπίδης, έτσι ώστε να αναγνωριστεί η γενοκτονία και στη Βουλή των Ελλήνων, παρά το γεγονός αυτό, σήμερα είναι πολύ λίγα αυτά τα κράτη που έχουν αναγνωρίσει τη γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού, και εκτιμώ ότι θα μπορούσε η Ελλάδα και ως ισότιμο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ξεκινήσει αυτόν τον αγώνα, αν πραγματικά τον θέλει η ελληνική πολιτεία, μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, της οποίας αποτελεί ισότιμο μέλος.
0: Ναι, έχετε απόλυτο δίκαιο και πραγματικά είναι, αν θέλετε, ένα βασικό κομμάτι αυτής της πολιτικής, η οποία δυστυχώς είναι απούσα. Αυτή τη στιγμή έχουμε μόνο αναγνωρίσει από τη Σουηδία, την Αυστρία και την Ολλανδία. Mm-hmm. Υπάρχει μια αναφορά πριν 20 χρόνια από τον Ολλανδό Ευρωβουλευτή Κάμιελ Έρτινγκς, ο οποίος έθεσε ως όρο και προϋπόθεση της ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση την αναγνώριση γενοκτονίας. Και από εκεί και πέρα η απόλυτη σιωπή. Και για να είμαι ακόμα πιο προκλητικός, όχι απέναντί σας, αλλά στη συζήτηση, προκειμένου να υπάρξει και μια διάδραση και μια αντίδραση, έτσι ώστε να υπάρχουν ακόμα περισσότεροι άνθρωποι Έλληνες, αλλά και φιλέλληνες, κυρίως όμως νέοι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο που θα ασχοληθούν με αυτό το κρίσιμο ζήτημα. Τώρα που συζητάμε, είναι καλό όσοι μας ακούν, όσοι μας βλέπουν, να μπουν στην διαδικτυακή διεύθυνση του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας και να αναζητήσουν αναφορά στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής για την αναγνώριση γενοκτονίας. Δεν υπάρχει ούτε μία λέξη
1: Μάλιστα.
0: στο ζήτημα. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι μάλλον πρέπει να αρχίσουμε από το μηδέν, ή βλέποντας αυτό το μηδέν, εδώ και στην Ομογένεια, σε όλο τον κόσμο, είμαστε αυτοί οι οποίοι τελικά, όπως το λέει πολύ ωραίο ο Πλάτωνας, όταν οι θεσμοί αδρανούν, τότε οι πολίτες αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους.
1: Μάλιστα. Θα πει κανείς, κύριε Μαλκίδη, αυτή τη στιγμή από τις νεότερες γενιές που ενδεχομένως μας παρακολουθούν ή μας ακούν, ότι εντάξει, πόσο σημαντικό είναι ουσιαστικά να θυμόμαστε την ιστορία μας, να γνωρίζουμε την ιστορία μας και ουσιαστικά να μην σβήνει από τη μνήμη ενός λαού. Το λέω αυτό γιατί μπορεί κάποιος να πει πολύ εύκολα, εντάξει, αυτό έγινε πριν 100 χρόνια στις αρχές του προηγούμενου αιώνα, ότι πρέπει να κοιτάμε μπροστά, ότι πρέπει να χτίσουμε πάνω στη φιλία με τη γείτονα χώρα, δηλαδή μια πολιτική την οποία ενδεχομένως την ακολούθησε και η χώρα μας τα τελευταία 20-30 χρόνια με την Τουρκία.
0: Κοιτάξτε, αυτή η παραδοχή που πραγματικά είναι λογική, είναι επακόλουθο όχι μόνο της συζήτησης μας, αλλά γενικότερα της διαδρομής που αναλύσαμε, είναι μια πραγματικότητα. Δεν σημαίνει όμως ότι ένα ζήτημα όπως αυτό της γενοκτονίας είναι ένα ζήτημα του παρελθόντος. Mm-hmm. Δηλαδή σταματάει η ανάλυση, η εξέλιξη σε μια ιστορική έρευνα ή τελειώνει το 1922. Πολύ ωραία, όχι μόνο το έθεσε ο Μιχάλης Παραλαμπίδης, αναδεικνύοντας το ζήτημα της γενοκτονίας, όχι μόνο το έθεσε στην επικαιρότητα, ξεφεύγοντας από την στενή και μια ιστορικοφανή προσέγγιση του ζητήματος, αλλά το έθεσε το σήμερα. Εγώ θα είμαι ακόμα πιο συγκεκριμένος ό,τι αφορά τη σημερινή διάσταση του ζητήματος. Τι θέλω να πω. Όταν οργανωνόταν, σχεδιαζόταν και υλοποιούνταν το ολοκαύτωμα και τα ολοκαυτώματα στην πατρίδα μας κατά τη διάρκεια της κατοχής, ο Χίτλερ είπε ποιος θυμάται τους Αρμένους, ποιος θυμάται τους Έλληνες. Με άλλα λόγια, επειδή το έγκλημα δεν τιμωρήθηκε ούτε στη Σμύρνη, ούτε στην Τραπεζούντα, ούτε στην Ερζιφούντα, ούτε στις υπόλοιπες περιοχές του Πόντου, της Τράκης, της Ιωνίας, της Καπαδοχίας, επαναλήφθηκε ως Κάνδανο, ως Βιάνου, ως Καλάβρητα, ως Χορτιάτη, ως Πύργο, ως Μεσόβουνο, ως Ερμακιά, ως Κερδίλια, ως Λαμένικο, ως 600 ολοκαυτώματα σε πόλεις, κοσμοπόλεις και χωριά. Αυτοί που κάνανε το έγκλημα στη Βιάνο και στην Κάνδανο ήταν οι ίδιοι σύμμαχοι τότε των Οθωμανών που κάνανε τα εγκλήματα στην προκυμαία της Μύρνης. Οι ίδιοι που δολοφόνησαν ατιμόρυτοι ακόμα και σήμερα, κάνοντας τα μεγάλα εγκλήματα στην Τραπεζούντα, ήταν οι ίδιοι που επανέλαβαν ατιμόρυτοι τα εγκλήματα στα Καλάβρητα και στο Δίστρο. Άρα λοιπόν, το να μην ξανασυμβεί ποτέ αυτή η γενοκτονία δεν πρέπει να είναι ένα κενό περιεχομένου σύνθημα, αλλά είναι μια απέτηση η οποία έρχεται στο σήμερα και δεν αφορά μόνο συγγνώμη σε επίπεδο ανθρώπινο και ηθικό, αλλά αφορά και την απέτησή μας, προκειμένου η Τουρκία να ενταχθεί στα πολιτισμένα κράτη και αυτός ο λαός να μην έχει λευκές σελίδες στην ιστορία του, να αποδεχτεί το έγκλημα και να προβεί σε ό,τι προβλέπεται από το διεθνές δίκαιο και την ηθική, την ανθρωπολογία και την οντολογία, την επανόρθωση, την αποκατάσταση, την αποζημίωση και τη δικαιοσύνη. Το συγγνώμη είναι το πρώτο βήμα. Όλα τα υπόλοιπα αφορούν την ειρήνη, όπως πολύ σωστά αναφέρατε, τη συνεργασία και τη φιλία μεταξύ των λαών. Όχι όμως να ξεχάσουμε, αλλά πάνω στη βάση της αλήθειας.
1: Μάλιστα. Κύριε Μαλκίδη, ολοκληρώνοντας σιγά σιγά τη συζήτησή μας, θα ήθελα να ρωτήσω ουσιαστικά πόσο σημαντικό είναι να συνδέεται η μνήμη και με τον πολιτισμό και με την γλώσσα, αλλά και με την ταυτότητα συνολικά σήμερα του ελληνικού ποντιακού πληθυσμού.
0: Ναι, βάλατε και τη διάσταση της ανθρωπολογίας μας, που είναι η γλώσσα, που είναι ο πολιτισμός μας, που είναι η διάλεκτος, που είναι χίλια δύο πράγματα. Η γαστρονομία, οι εκκλησίες μας, η πίστη μας, η αρχιτεκτονική. Πολύ ωραία το γράφουν πάρα πολύ μεγάλοι οικουμενικοί δάσκαλοι, ότι πάρα πολλά πράγματα γεννήθηκαν σε αυτόν εδώ τον χώρο που 2.000 και 3.000 χρόνια αργότερα έγινε χρόνος βαρβαρότητας, έγινε χώρος εγκλημάτων. Από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε. Οι λαοί δεν μπορούν να ζήσουν με το ψέμα. Δεν μπορούν να ζήσουν με την προπαγάνδα. Τα νέα παιδιά στην Τουρκία, και πρέπει να σταθούν εκεί, πρέπει να αποδεχτούν ένα έγκλημα των προγόνων τους, το οποίο θα τους απελευθερώσει. Θα ξανασυναντηθούν με ένα μεγάλο κομμάτι της ιστορίας, η οποία ιστορία ήταν κοινή σε όλο αυτό το χώρο, Έλληνες, Αρμένοι, Ασσύριοι, και τελικώς ήρθε ο Κεμάλ, ήρθαν οι Νεότουρκοι και την εξαφάνισαν. Τι προσπάθησαν να την εξολοθέσουν τελείως. Δεν το κατάφεραν, είμαστε ζωντανοί, είμαστε δημιουργικοί, βρισκόμαστε σε όλο τον κόσμο, από τις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι την Αυστραλία και από τον Καναδά μέχρι την Ευρώπη, και αγωνιζόμαστε για το αυτονόητο. Ο αγώνας μας έχει αποτελέσματα, είναι νικηφόρος και πραγματικά μας δίνει ελπίδα ότι σε αυτόν τον αγώνα, από το Ground Zero εδώ στη Νέα Υόρκη και την Times Square, από τις πολιτείες και τους δήμους που έχουμε πετύχει την αναγνώριση, μέχρι την τελευταία γειτονιά της Τραπεζούντας που επιμένει ακόμα και σήμερα να μιλάει πονδιακά, δηλαδή να συνεχίζει μια πολιτισμική έκφραση η οποία προσπάθηκε να διακόπτει, συνεχίζεται ένας αγώνας ο οποίος, επαναλαμβάνω, έχει αποτελέσματα, είναι απελευθερωτικός και οδηγεί στη συνεργασία και στη φιλία του λαού.
1: Μάλιστα. Γι' αυτό λοιπόν αφορά και το σήμερα. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Μαλκίδη, για την επικοινωνία που είχαμε.
0: Πολλούς χαιρετισμούς από τη Νέα Υόρκη. Σήμερα θα γίνει μια μεγάλη εκδήλωση στο Ground Zero, εκεί που οι πρόγονοί μας μετανάστες φτάνοντας στη Νέα Υόρκη έφτιαξαν τον Άγιο Νικόλαο. Εκεί λοιπόν, όχι μόνο σε επίπεδο πίστεως, αλλά και σε επίπεδο πολιτικό και εθνικό, θα απαιτήσουμε αυτούς τους αγώνες να αναγνωριστεί η γενοκτονία από την Τουρκία και κυρίως η προσπάθεια των νέων ανθρώπων της νεολαίας, του ελληνισμού και κάθε ανθρώπου σε όλο τον κόσμο να έχει αποτέλεσμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολλούς χαιρετισμούς στην Κρήτη.
1: Να είστε καλά και εμείς σας ευχαριστούμε θερμά. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Γεια σας, γεια σας.
1: Φίλες και φίλοι, λαός που ξεχνάει την ιστορία του είναι αναγκασμένος να την ζήσει ξανά. Αυτό το ρητό ουσιαστικά του ισπανικής καταγωγής Αμερικανού φιλόσοφου έρχεται στο δικό μου μυαλό μετά από αυτή την συζήτηση που είχαμε με τον κύριο Μαλκίδη. Πέρασε ο χρόνος πολύ γρήγορα, οπότε θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης ο Ραψομανίκης, στη ρύθμιση του ήχου και στη μουσική επιλογή ο Αντώνης ο Τσαπίνος, ενώ την εικόνα μας φρόντισε ο Μανώλης Τσουρουνάκης. Μένετε συντονισμένοι στο Κρέτα One 102,3. Ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά οι επόμενες παραγωγές με την Μαρία Ορφανάκη και με τον Μάνο Σουριά. Από όλους εμάς ευχές για μια πολύ όμορφη μέρα.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 11.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Παρασκευή έλαβαν οι τρεις κατηγορούμενοι για την πολύκροτη υπόθεση της εξάρθρωσης εγκληματικής οργάνωσης σε περιοχές του Αμαρίου και των Βοριζίων. Εισπράξαμε υποσχέσεις από την χθεσινή επίσκεψη του Υπουργού Δικαιοσύνης στο Ηράκλειο και περιμένουμε να γίνουν πράξη, ανέφερε στο Creta One 102,3 ο Νίκος Καραγιάννης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι η μόνη προσωπικότητα που μπορεί να συσπυρώσει δυνάμεις και να επανενώσει τον χώρο της αριστεράς, δήλωσε στο Creta One 102,3 η Ελένη Αυλονίτου, μία μόλις ημέρα μετά την παρέτησή της από τον ΣΥΡΙΖΑ. Κορυφώνεται η αγωνία για την τύχη του 50χρονου Μανώλη Βλάχου, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν στις 14 Μαΐου από την περιοχή των Μαλίων. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στο Τσαλικάκι Ηρακλείου με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό ενός 23χρονου οδηγού μηχανής. Δύο πρόστιμα επιβλήθηκαν από την πυροσβεστική υπηρεσία Χανίων σε άτομα που έκαιγαν σκουπίδια και υπολείμματα καλλιεργιών, ενώ έχει ήδη ξεκινήσει η αντιπυρική περίοδος. Είμαστε έτοιμοι για να απαντήσουμε άμεσα σε κάθε νέα επίθεση, δήλωσε ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου του Ιράν. Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και περιόδους πιο πυκνές θα σημειωθούν σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική 4 με 5 και από το μεσημέρι 5 με 6 και πιθανώς στα δυτικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3. Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο. Η δύναμη πίσω από κάθε ροή. Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
2: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
3: Γκρεμίζεις, ανακαινίζεις, έχεις μπάζα, μην ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά. Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη, για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατζών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 040 1377.
4: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
5: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
4: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
5: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
6: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
5: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
8: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
7: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
9: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
5: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
4: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
6: Κλιν, κλιν.
10: Τι είναι αυτό?
5: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
4: Μπα.
5: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
11: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
12: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Είμαστε 10 λεπτά μετά τις 11, πρωινό Τρίτης, 19 Μαΐου του 2026. Κρατάω 102,3, ακούτε και πολύ καλά κάνετε στα αυτιά σας. Μαρία Ορφανάκη, μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 12. Απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή των τραγουδιών ο Αντώνης Τσαπίνος, στην εικόνα μου και σήμερα επιμελείται ο Μάνος Τσουρουνάκης. Κρατάω.gr, εκεί μας ακούτε ζωντανά και μας βλέπετε αν πατήσετε το μπλε κουμπάκι, live web streaming από τους λίγους περιφερειακούς σταθμούς που έχουμε και διαθέτουμε. Και βέβαια μπορείτε να στείλετε απευθείας τα μηνύματά σας, τα οποία μπορεί να μην τα διαβάζουμε όλα στον αέρα, αλλά τα παίρνουμε, τα βλέπουμε και σας ευχαριστούμε πολύ πολύ πολύ. Διαβάζω εδώ ότι σαν σήμερα είναι η μέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, 19 Μαΐου, η μέρα υπερηφάνειας των άφυλων ατόμων, παγκόσμια ημέρα ευγενούς άμυλας, παγκόσμια ημέρα οικογενειακού γιατρού. Και σαν σήμερα η Μέρλιν Μονρόε τραγούδησε το Happy Birthday προς τιμή του Αμερικανού πρόεδρου Τζον Κένεντι το 1962. Νομίζω ότι έχουμε όλοι στα αυτιά μας τη φωνή της και πώς τραγούδησε αισθησιακά αυτό το τραγούδι στο πάρτι γενεθλίων του Αμερικανού πρόεδρου. Και σαν σήμερα οι Dire Straits κυκλοφορούν το πρώτο του single Sultans of Swing που ηχογραφήθηκε για $120. Και σαν σήμερα γεννήθηκε η μεγάλη τραγουδίστρια Μαρινέλα που έφαγε πρόσφατα από τη ζωή το 1938. Και να πούμε χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε γενέθλια και χρόνια πολλά στον Αγαμέμνον και στον Πατρίκιο και στην Πατρικία. Τώρα αν θέλουμε να δούμε τι γίνεται στην επικαιρότητα, πλούσια η πολιτική ατζέντα στον απόϊχο του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. 26 του μηνός έχουμε ανακοινώσεις από τον Αλέξη Τσίπρα, επισήμως ανακοινώνει το νέο πολιτικό φορέα. Το ενδιαφέρον και τα βλέμματα στρέφεται όχι τόσο στο όνομα του κόμματος, αλλά σε ποιους θα ανακοινώσει, ποιοι θα πλαισιώσουν τον πρώην πρωθυπουργό. Και 21 του μηνός, σε δύο μέρες δηλαδή, από τη Θεσσαλονίκη, η Μαρία Καρεστιανού, επίσημες ανακοινώσεις για το δικό της πολιτικό φορέα. Εντάξει, διάφορα σχόλια έχει έτσι συγκεντρώσει αυτή η κίνηση της Μαρίας Καρεστιανού. Έχει βρει υποστηριχτές, έχει βρει όμως και ανθρώπους που δεν είναι στο πλάι της. Διαβάζω εδώ, ο ηθοποιός Νίκος Γιάκος, δεν ξέρω αν το θυμάστε, από τη δεκαετία του 90, θα είναι στο πλευρό, λέει, της Μαρίας Καρεστιανού. Και εκεί γίνονται ζυμώσεις και κινήσεις και εδώ στο Ηράκλειο και σε άλλες περιοχές της χώρας, για να δουν ποιους και ποιες θα έχουν στο πλάι τους τα νέα πολιτικά κόμματα. Συζητήσεις κάνει ο Αντώνης Σαμαράς, δεν έχει ακόμα προβεί έτσι σε επίσημες ανακοινώσεις, δεν ξέρουμε ακόμα τι θα κάνει και περιμένουμε να δούμε τι μέλη γενέστε. Σας είπα ότι έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο με τις εκλογές να μυρίζουν έτσι προς το φθινόπωρο. Παρόλο που ο Πρωθυπουργός λέει άνοιξη του 27, νομίζω ότι έτσι εκεί το Σεπτέμβριο-Οκτώβρη μετά τη ΔΕΘ θα μπούμε σε full προεκλογικούς ρυθμούς και θα πάμε στην κάλπη. Αλλάζουμε θέμα, πάμε εδώ στα δικά μας. Πάμε να δούμε πολλά αυτά που έγιναν χθες εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου. Ένα από τα θέματα που ξεχώρισαν είναι το ζήτημα που έχει απασχολήσει πάρα πολλές φορές τους τουριστικούς φορείς και τη Δημοτική Αρχή. Υπήρχε και έτσι μια διαφωνία. Αναφέρομαι για τα τουριστικά λεωφορεία που παρκάρουν εκεί στο άγαλμα του Βενιζέλου. Θα μεταφερθούν τα λεωφορεία στο θεατρικό σταθμό, δεν θα μεταφερθούν? Είμαστε μέσω τουριστική σεζόν, έχει ξεκινήσει. Πάμε εχθές να σας πω ότι ο αντιδήμαρχος, ο πρώην αντιδήμαρχος, μας συγχωρείτε, τεχνικών έργων, ο κύριος Σαμάκης, είπε στο Δημοτικό Συμβούλιο, διαφοροποιήθηκε ανοιχτά, ότι θεωρεί λανθασμένη τη νέα χωροθέτηση και είπε ότι θα ψήφιζε λευκό. Από ό,τι φαίνεται, αποσύρεται η πρόταση. Πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Στράτο Μαγκουσάκη, πρόεδρο του Συνδέσμου Τουριστικών Λεωφορείων. Καλή σας ημέρα, σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Μαγκουσάκη, μας ακούτε?
1: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Έλεγα λοιπόν, δεν ξέρω αν με ακούγατε, ότι απασχόλησε το καυτό αυτό θέμα που απασχολεί και εσάς στο Δημοτικό Συμβούλιο και από ό,τι φαίνεται αποσύρεται προς το παρόν το θέμα αυτό. Ένα σχόλιο δικό σας, ένα ζήτημα που σας απασχολεί και έχετε εκφράσει και την αντίθεσή σας.
1: Κοιτάξτε, ένα ζήτημα που μας απασχόλησε από πέρυσι πάρα πολύ έντονα και ένα ζήτημα, αν θέλετε, και την προσωπική μου γνώμη, που έγινε και άνευ λόγου και άνευ ουσίας. Και γιατί το αναφέρω αυτό? Αναφέρω διότι ερχόμαστε τώρα μετά το χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο στα λεγόμενα, τα δικά μας σαν σύνδεσμο, στα λεγόμενα των 11 φορέων τουρισμού όλου του νησιού, στο οποίο εγώ είχα εξουσιοδοτηθεί και τους ευχαριστώ θερμά γι' αυτό, για να ασχοληθώ με το ζήτημα της επιβίβασης αποβίβασης των τουριστικών λεωφορείων στην πόλη. Και γιατί το αναφέρω αυτό, είναι γιατί ερχόμαστε στην πρόταση την οποία είχαμε κάνει εμείς. Να παραμείνουμε στο σημείο που υπάρχει επιβίβαση, αποβίβαση, με τη σωστή οργάνωση που γίνεται πλέον με τον άνθρωπο που είναι εκεί και τηρεί, προσπαθεί και τηρεί να είναι ο χώρος καθαρός από τουριστικά λεωφορεία, έως ότου βρεθεί η οριστική λύση, η οποία είναι μία, την αξιοποίηση των παλιών Αλευρόμυλων Καστερνάκη.
0: Και από ό,τι φαίνεται, κύριε Μαγκουσάκη, εκεί πηγαίνει το πράγμα. Αυτό κατάλαβα εγώ χθες που παρακολούθησα το Δημοτικό Συμβούλιο, ότι ουσιαστικά υιοθετείται η δική σας πρόταση.
1: Μα δεν έπρεπε να φτάσουμε καν σε αυτό το σημείο. Έπρεπε από την αρχή οι φορείς, έπρεπε από την αρχή η τοπική αυτοδιοίκηση και ο Δήμος Ηρακλείου να αφουγκραστεί τους τουριστικούς φορείς. Διότι ξέρετε, οι φορείς και οι επαγγελματίες του χώρου είναι αυτοί που δρούν, δραστηριοποιούνται και ζουν το πεδίο. Και γνωρίζουν τα πράγματα πάρα πολύ καλύτερα από ανθρώπους οι οποίοι είναι της θεωρίας. Εκεί καταλήξαμε, στην πρόταση τη δική μας, όπως φαίνεται και όπως διαφαίνεται, δεν θα ξαναέρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο και θα παραμείνουμε εκεί ως ό,τι υλοποιηθεί κάτω το μεγάλο έργο αυτό που είναι να γίνει και θα δώσει την οριστική λύση η παλιά Αλευρόμυλη του Καστερνάκη.
0: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, που είμαστε 19 Μαΐου, στην αρχή έτσι, της τουριστικής σεζόν, ποια είναι η εικόνα, κύριε Μαγκουσάκη, εκεί στο κέντρο της πόλης, απέναντι από το παλιό πάρκ, Λούνα Πάρκ, έξω από το άγαλμα του Ελευθερίου Βενιζέλου, με τα τουριστικά λεωφορεία?
1: Εντάξει, έχει μπει όπως και πέρυσι, έχει μπει ένας άνθρωπος από μια εταιρεία security, ο οποίος ρυθμίζει στο σημείο εκεί που να επαναλάβουμε ότι είναι επιβίβαση-αποβίβαση, ούτως ώστε όσα λεωφορεία προσεγγίζουν να τηρούν αυστηρά το πρόγραμμα της επιβίβασης και της αποβίβασης. Να μην γίνεται δηλαδή σε εισαγωγικά κατάχρηση του χώρου, γιατί όπως γνωρίζουμε όλοι, η πόλη του Ηρακλείου και το μουσείο του Ηρακλείου δέχονται πάρα πολύ κόσμο και οργανωμένο κόσμο με λεωφορεία και όχι κόσμο που είναι απαραίτητος από το Ηρακλείο. Έρχεται και από άλλα μέρη της χώρας και από άλλα μέρη της Κρήτης. Αυτό λοιπόν προσπαθεί. Και πιστέψτε με, αν κάνει κάποιος καμία βόλτα, θα δει ότι είναι το πιο καθαρό σημείο αυτή τη στιγμή του Ηρακλείου. Από ποια άποψη, ότι δεν θα βρει παρκαρισμένα τουριστικά λεωφορεία εκεί. Είναι ο χώρος αδιανός, είναι κενός.
0: Έχω ένα μήνυμα, δεν μου λέει βέβαια ο κύριος Μανώλης, καλημέρα. Δεν ξέρω τι ιδιότητα και έχει τώρα την άποψη. Εγώ το μεταφέρω το μήνυμα. Νομίζω λέει ότι οι άνθρωποι λέει, που παίρνουν αυτές τις αποφάσεις, αναφέρεται στο Δήμο, κύριε Μαγκουσάκη, δεν γνωρίζουν λέει, από τουρισμό, ούτε από κουραζιέρα, ούτε από τις ανάγκες που έχουν, που μάλλον είναι συνάδελφος, που έχουμε εμείς οι οδηγοί. Μάλλον είναι συνάδελφος, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Κοιτάξτε, αυτά ήταν τα επιχειρήματά μας όλων των τουριστικών φορέων από την αρχή. Ότι πρέπει οι αρμόδιοι να ακούνε τους φορείς, γιατί ο τουρισμός θέλει πάρα πολύ χρόνο, πάρα πολύ επαγγελματισμό και πρόγραμμα για να υλοποιηθούν κάποια πράγματα. Αλλά σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και με ελάχιστες λάθος αποφάσεις χαλάει αυτό που χτίζεται χρόνια. Αυτό προσπαθούσαμε να δώσουμε να καταλάβει ο Δήμος Ηρακλείου, ότι εάν τελικά υλοποιούταν το σχέδιο που είχαν για να μεταφερθούν τα τουριστικά λεωφορεία για επιβίβαση-επιβίβαση στο θεατρικό σταθμό, θα χανόταν από το κέντρο του Ηρακλείου, από τους επιχειρηματίες του Ηρακλείου, όλα τα κρουαζιερόπλια που είχαν προσέγγιση για τα 45 λεπτά που έχουν την πόλη του Ηρακλείου. Θα ήταν μεγάλο σφάλμα και μεγάλο λάθος αυτό να γίνει. Τελικά επικράτησε η κοινή λογική, ήρθαμε σε μια άτυπη, αν θέλετε, συμφωνία μετά από πρόσκληση του αντιδημάρχου Ηρακλείου, του κ. Σπυριδάκη, για να μεταφερθούν τα τουριστικά λεωφορεία απέναντι. Εμάς, όπως γνωρίζετε, ο σκοπός μας και η θέλησή μας ήταν τα τουριστικά λεωφορεία να είναι όσο το δυνατόν κοντά στο κέντρο του Ηρακλείου για να εκμεταλλευτούν αυτά τα 45 λεπτά οι επιχειρηματίες και οι επισκέπτες μας.
0: Λογικό αυτό που λέτε. Ωστόσο, δεν ξέρω, κύριε Μαγκουσάκη, και αυτό σας ρωτάω, έχει επέλθει έτσι μια σχετική, πώς να πω τώρα τη λέξη, όσον αφορά την κίνηση που δημιουργείται και πολλές φορές, βέβαια στην καρδιά της τουριστικής σεζόν είναι ακόμα νωρίς.
1: Εντάξτε, για να ολοκληρώσω αυτό που σας έλεγα πριν, εμείς είχαμε θέσει τις δύο επισημάνσεις που αναφέρθηκαν και χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι με το να μετακινηθούν απέναντι τα τουριστικά λεωφορεία σαν θέση δεν ήταν πρόβλημα για μας, αλλά οι επισημάνσεις μας ήταν δύο, τον παραπάνω φόρτο τον οποίο θα δεχόταν το κέντρο του Ηρακλείου με τα λεωφορεία που θα αναγκάζονταν να πήγαιναν στο κυκλικό του μουσείου για να γυρίσουν στην αντίθετη φορά, και όταν θα επιβίβαζαν ή θα αποβίβαζαν, που θα αναγκαστικά θα έπρεπε να χρησιμοποιούν το κομμάτι της αντιστάσεως με τα γνωστά προβλήματα που έχει με τα παρκαρισμένα και με τα ακλάδευτα δέντρα.
0: Ναι.
1: Όσον τώρα αφορά στο ερώτημά σας, δεν μπορούμε να πούμε ότι είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι με την κίνηση που υπάρχει μέχρι στιγμής.
0: Ναι.
1: Αυτό, όπως γνωρίζουμε όλοι, οφείλεται σε εξωτερικούς παράγοντες, όχι σε ενδογενείς παράγοντες. Ο τουρισμός είναι μια απόδραση ψυχολογίας των επισκεπτών μας. Πρέπει να ο άνθρωπος που θα μας επισκεφτεί έρχεται για διακοπές και με αυτά που συμβαίνουν στις γείτονες χώρες μας αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι προκαλεί μια αβεβαιότητα και μια δεύτερη σκέψη στους ανθρώπους, είτε να έρθουν αργότερα όταν ομαλοποιηθούν οι κατάστασεις που αυτό οδηγεί στο last minute, σε κρατήσεις last minute με ό,τι αυτό συνεπάγεται, είτε αναβολή για τις φετινές τους διακοπές και πάμε για του χρόνου και βλέπουμε.
0: Το οποίο είναι, συγγνώμη τώρα, είναι υπερβολική τώρα αυτή η έκφραση που θα πω, καταστροφική αυτή η λύση και αυτή η προοπτική.
1: Κοιτάξτε, μέχρι στιγμής δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν πάμε καλά, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι.
0: Mm-hmm.
1: Πάμε με βάση τα περισσότερα μας δεδομένα, πάμε με βάση τι κρατήσεις έχουμε για το μέλλον και όλα αυτά μας δείχνουν ότι μεγάλο πλήθος κόσμου οδεύει προς το last minute, αλλά αυτά, ξέρετε, είναι πολύ ευμετάβλητα. Δηλαδή μια ανακοίνωση για πάυση πολέμου, μια ανακοίνωση ότι πάμε σε ήρεμα νερά, σε εισαγωγικά σε ήρεμες καταστάσεις, αμέσως
0: αλλάζει το τοπίο.
1: Αλλάζει το τοπίο, γιατί η Κρήτη μας, η Ελλάδα και κατ' επέκταση η Κρήτη μας είναι ένας πάρα πολύ δημοφιλής προορισμός και για την ασφάλεια που παρέχουμε και για τον επαγγελματισμό μας, αλλά και βέβαια και για τις ομορφιές που έχουμε εδώ στην Κρήτη μας.
0: Έτσι, έτσι. Κύριε Μαγκουσάκη, αυτή είναι και η εικόνα που μας δίνουν και άλλοι έτσι άνθρωποι από τον τουρισμό, άλλοι παράγοντες, αυτό που λέτε ότι είμαστε στο έτσι και έτσι, δεν έχουμε έτσι τις πληρότητες που είχαμε άλλες χρονιές, αλλά έχουμε έτσι αυτό το last minute. Δεν είναι απεσιόδοξα τα πράγματα, δεν είναι όμως και πάρα πολύ αισιόδοξα. Έτσι υπάρχει μια στάση αναμονής, θα την έλεγα εγώ.
1: Το κακό σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι δεν μπορεί να υπάρχει ένας προγραμματισμός, δεν μπορούμε να έχουμε λόγια και σχεδιασμούς με βεβαιότητα. Πηγαίνουμε μέρα με τη μέρα, βδομάδα με τη βδομάδα, αναλύουμε τα γεγονότα και ας ελπίσουμε και ας είμαστε όλοι αισιόδοξοι να πάνε τα πράγματα καλύτερα, γιατί ξέρετε, από τον τουρισμό δεν είναι μόνο επιχειρηματίες τουρισμού, είναι τόσα πάρα πολλά άλλα επαγγέλματα που είτε έμεσα είτε άμεσα δραστηριοποιούνται και ζουν και υποφελούνται από τους επισκέπτες που έρχονται στο νησί μας.
0: Έτσι, έτσι όπως τα λέτε είναι. Εγώ να ευχηθώ καλή δύναμη. Μένω στο σημείο ότι δικαιώθηκε η δική σας πρόταση και δικαιωθήκατε όσον αφορά έτσι το συγκεκριμένο θέμα που συζητούσαμε στην αρχή της εκπομπής. Και να ευχηθώ όλα να πάνε καλά και φέτος. Οπότε, από ό,τι καταλαβαίνω, κύριε Μαγκουσάκη, είμαστε σε στάση αναμονής μέχρι να ετοιμαστεί εκεί το αρχικό πλάνο που είχατε για τη μεταφορά των λεωφορείων. Παραμένετε στο σημείο, κοντά στο κέντρο, όπως θα είχαμε συνηθίσει και όπως θα έχουμε μάθει τόσα χρόνια. Με βελτιωμένη, ωστόσο, από ό,τι λέτε, την κατάσταση όσον αφορά την καθαριότητα, τον προγραμματισμό, ποιος μπαίνει, ποιος βγαίνει και ούτω καθεξής.
1: Ξέρετε, πρέπει οι άρχοντες του τόπου, είτε είναι πρώτου βαθμού αυτοδιοίκηση είτε δεύτερου, να αφουγκράζονται τους επαγγελματίες οποιονδήποτε χώρο αυτό δραστηριοποιούνται. Διότι είναι άνθρωποι οι οποίοι τα ζουν, έχουν λύσεις και αυτές οι λύσεις, όπως είδατε κι εσείς, και αυτές οι αποφάσεις είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Πρέπει λοιπόν όλοι μαζί να έχουμε ένα ανοιχτό διάβλο επικοινωνίας, που αυτό σαν αποτέλεσμα τι άλλο θα έχει, μόνο θετικά αποτελέσματα μπορεί να φέρει και την καλυτέρευση όλων των επαγγελματιών και που δραστηριοποιούνται εν προκειμένου στον τουρισμό.
0: Έτσι. Σας ακούω που το λέτε και το ξαναλέτε. Εντάξει, καλά κάνετε και το λέτε. Εγώ συμφωνώ μαζί σας. Οι άνθρωποι που είναι σε θέσεις που είναι πρέπει να ακούνε σε αυτή την περίπτωση τους τουριστικής πληροφορίας. Σε κάθε περίπτωση, τέλος πάντων, τους ανθρώπους που δουλεύουν και τόσα χρόνια δραστηριοποιούνται και ξέρουν το χώρο τους και τον κλάδο από μέσα, όχι μόνο απ' έξω. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη, καλή τουριστική σεζόν με το καλό. Να είστε καλά, κύριε Μαγκουσάκη.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά και εμείς ευχαριστούμε.
0: Πάμε μουσική ανάσα, διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Έχουμε να πούμε πολλά θέματα ακόμα που αφορούν έτσι, την τοπική επικαιρότητα και θα μείνουμε και στο τουρισμό. Πάμε και ερχόμαστε σε λίγο.

Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.

0: Ντοματίνια. Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
2: Είμαι η Αντιγόνη Ανδρεάκη και καθημερινά θα τα λέμε 8 έως 10 το πρωί στο Crete One, στους 102,3. Θα είμαστε live, γιατί live με την Αντιγόνη τα λέμε καλύτερα.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με τον καλύτερο τρόπο, αγαπημένο τραγούδι Βασίλης Παπακουσταντίνου, Γιώργος Νταλάρας, ένα τραγούδι που εγώ προσωπικά αγαπώ πολύ πολύ. Στο ίδιο έργο θεατές λέει, και σε πόσα έργα μένουμε θεατές και βλέπουμε τα ίδια και τα ίδια, αναφέρομαι στα έργα που γίνονται στην Κρήτη. Εντάξει, δεν θέλουμε να είμαστε μίζεροι και γκρινιάριδες, καλώς γίνονται, δημιουργούνται όμως και προβλήματα. Ζητά κατανόηση ο Δήμος για τα έργα που γίνονται στο κέντρο της πόλης, εκεί στην οδό Γιαμαλάκη και τα Πέριξ. Θα γίνουν και ασφαλτοστρώσεις, με το Δήμο να ζητάει την κατανόηση. Ωστόσο, έχουμε και κάτοικους εκεί της περιοχής που λένε ότι κάνουν παρεμβάσεις με μπαλώματα, έτσι κατάγγειλε αναγνώστες του κρέταον.gr, λακκούβες εκεί στην οδός Μεριώνου, κάθεται στη Γιαμαλάκη και στην πλατεία Μαλεβιζίου. Μας έστειλε και μία φωτογραφία ο άνθρωπος, όπου είναι μία τεράστια λακκούβα λόγω των έργων.

0: Με χρονοδιάγραμμα να σας το πω. Ξεκινούν από την Τετάρτη, από αύριο λοιπόν, και την Πέμπτη. Εκεί λοιπόν θα ξεκινήσουν οι εργασίες φρεζαρίσματος και ασφαλτόστρωσης στο τμήμα της οδού Γιαμαλάκη από τη Συμβολίτης με την οδό 1878 μέχρι τη λεωφόρο Σοφοκλή Βενιζέλου. Τώρα πάμε σε ένα άλλο καυτό ζήτημα, ένα ζήτημα που μας απασχολεί καιρό τώρα και ένα ζήτημα που πρώτο το κρατάω αν 102,3 και η Αντιγόνη Ανδρεάκη ανέδειξε. Μιλάμε για την προσωρινή δομή φιλοξενίας μεταναστών στις Μαλάδες, ένα ζήτημα που έχει προκαλέσει αντιδράσεις από τους κατοίκους της περιοχής. Ζητούν απαντήσεις από περιφέρεια, από Δήμο, από τους βουλευτές και τώρα συνεχίζουν, επιμένουν, καταθέτουν ψήφισμα για τη χωροθέτηση της δομής της Μαλάδες οι κάτοικοι, με αφορμή το Περιφερειακό Συμβούλιο, το οποίο θα γίνει την Πέμπτη. Την Πέμπτη λοιπόν στις 12 το βράδυ, το μεσημέρι, στις 12 στο ξενοδοχείο Ατλαντής, συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, και εκεί οι κάτοικοι των Μαλάδων θα καταθέσουν ψήφισμα εν ώψη της συνεδρίασης. Αλλάζουμε θέμα και επιστρέφουμε στον τουρισμό. Πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Μανώλη Σταματάκη, πρόεδρο των ξενοδόχων Κρήτης και φυσικά των ξενοδόχων Ομοχανίων. Καλή σας ημέρα, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα κύριε Παναγία.
0: Πολλά είναι αυτά που διαβάζουμε, κύριε Σταματάκη, και έτσι ήθελα να μας δώσετε μία εικόνα. Επικρατεί έτσι λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Είμαστε στις 19 του Μάη. Ακούμε έτσι φωνές από ανθρώπους που είναι στον κλάδο του τουρισμού, που λένε δεν πάμε και άσχημα, δεν πάμε όμως και έτσι όπως πηγαίναμε πέρυσι. Λειτουργεί λίγο το last minute. Δώστε μας μία εικόνα, τι γίνεται και πώς ήταν τα πράγματα, πώς είναι σήμερα σε σχέση με πέρυσι.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Σε όλους μας ο πόλεμος που εξελίσσεται στην περιοχή μας δημιουργεί μια ανησυχία και μια αναστολή σε πολλές από τις δραστηριότητες μας ή από τις μέλουσες πράξεις μας. Mm-hmm. Νομίζω ότι δεν έχει επηρεάσει όμως ο πόλεμος τον αριθμό του κόσμου που έρχεται. Δεν έχουμε ακυρώσεις ή εν πάση περιπτώσει είναι ελάχιστες οι ακυρώσεις, οι οποίες ίσως είναι και ένα στατιστικό στοιχείο που συνέβαινε και τα προηγούμενα χρόνια. Ο πόλεμος έχει φέρει μια περισσότερο οικονομική αναστάτωση στον κόσμο και μια πραγματική οικονομική, ένα οικονομικό προβληματισμό, όχι μόνο σε εμάς εδώ στην Ελλάδα, αλλά και σε όλη την Ευρώπη. Βλέπουμε ότι πολλές ευρωπαϊκές οικονομίες βρίσκονται σε μια κατάσταση προβληματισμού και ο κόσμος όλος σκέφτεται πού θα ξοδέψει και πώς θα ξοδέψει λιγότερο εν σχέση με άλλα χρόνια που μπορεί να βρισκόταν σε καλύτερη οικονομική κατάσταση. Mm-hmm. Και ξόδευε ίσως περισσότερα χρήματα. Αυτό είναι το ένα που βλέπουμε. Mm-hmm. Επειδή ο τουρισμός είναι μια κύρια πηγή στο μεγαλύτερο κομμάτι της οικονομίας της περιοχής μας, πάρα πολλοί στρέφονται, ανοίγουν καινούριες επιχειρήσεις, ανοίγουν καινούριες ταβέρνες, ανοίγουν καινούρια καφέ, βλέπουμε ο καθένας στην περιοχή του να αυξάνονται δυσανάλογα εν σχέση με τον κόσμο που έρχεται. Είναι γι' αυτό ένα στοιχείο. Και έτσι προφανώς η πίτα μοιράζονται σε περισσότερους και φαίνεται ότι υπάρχει μια δυσκολία, ένας προβληματισμός στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο κομμάτι του τουρισμού.
0: Λέτε δηλαδή ότι υπάρχει, ας το πούμε, μια υπερπληθώρα, ας το πούμε, επιχειρήσεων εστίασης για παράδειγμα σε σχέση με τον κόσμο και τον τουρισμό.
1: Και αυτό, η αύξηση όλων των επιχειρήσεων γύρω από τον τουρισμό, mm-hmm. το βλέπουμε ο καθένας στο χώρο του, στην περιοχή του, είναι μεγαλύτερη από την ποσοστή αύξηση του κόσμου που έρχεται. Mm-hmm. Είναι μία παράμετρος. Μία άλλη παράμετρος είναι ότι ο κόσμος εξαιτίας αυτής όλης της κατάστασης, δύο πόλεμοι στη γειτονιά μας εξελίσσονται και γενικότερα ο προβληματισμός έχουν όλοι οι Ευρωπαίοι που είναι η μεγάλη μάζα του κόσμου που έρχεται στην περιοχή μας, είτε αυτοί είναι Άγγλοι, είτε αυτοί είναι Γερμανοί, είτε αυτοί είναι Σκανδιναβοί, είτε κάτοικοι της γενικότερης της πρώην Ανατολικής Ευρώπης, όλοι βρίσκονται σε μια οικονομική κατάσταση, να το πω, χειρότερη από ό,τι ήταν πέρυσι ή από ό,τι ήταν πρόπερσι. Η οικονομική δυνατότητά τους έχει μειωθεί και αυτό επιτείνεται και από τον προβληματισμό που έχουν εξαιτίας της γενικότερης γεωπολιτικής κατάστασης που ισχύει. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν όλα αυτά, όλα και όλα.

0: δημιουργούν αυτή την αίσθηση που περιγράψατε εσείς στην αρχή, ότι ο κόσμος ναι μεν αλλά. Ναι. Τα στοιχεία του αεροδρομίου, των αεροδρομίων δείχνουν περισσότερο κόσμο, ότι έρχεται από το εξωτερικό, και το τελικό αποτέλεσμα όμως οικονομικά είναι χαμηλότερο. Και βέβαια ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του προβλήματος είναι το θέμα της βαϊχρόνιας μίσθωσης, που οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι χρησιμοποιούν αυτά τα καταλήματα σε μεγάλο βαθμό χρησιμοποιούν τα σούπερ μάρκετ, τα οποία τα τελευταία χρόνια βλέπουν τους τζίρους τους να ανεβαίνουν και να ανεβαίνουν και να ανεβαίνουν. Προφανώς λοιπόν όταν ο άλλος πάει στο σούπερ μάρκετ και πάρει τα πράγματα που χρειάζεται και βολεύεται στο χώρο, στο δωμάτιο, στο διαμέρισμα που θα νοικιάσει,
1: αφήνει λιγότερα χρήματα στην αγορά.
0: Αφήνει λιγότερα χρήματα στην υπόλοιπη αγορά που θα έβγαινε έξω να πάει να φάει στην ταβέρνα, να κινηθεί και να κινηθεί αλλιώς.
1: Άρα δεν αρκεί να έρχεται κόσμος, αυτό καταλαβαίνω. Το θέμα είναι και τι κόσμος έρχεται και τι λεφτά αφήνει.
0: Και πού μένει και πού μένει. Τι λεφτά αφήνει. Το τελικό αποτέλεσμα είναι το τι λεφτά μένουν γενικότερα στην περιοχή και πού πηγαίνουν αυτά τα χρήματα.
1: Όσον αφορά, δεν ξέρω αν έχετε εικόνα, κύριε Σταματάκη, το κομμάτι της κρουαζιέρας, γιατί θα σας το πω, γιατί μας έρχονται δελτία τύπου, γράφουμε για κρουαζιερόπλια στο λιμάνι των Χανίων και εδώ στο Ηράκλειο τόσους χιλιάδες τουρίστες, μεγάλα νούμερα αφήνουν, είναι πηγή εσόδων οι άνθρωποι που φτάνουν με τα κρουαζιερόπλια και μένουν κάποιες ώρες είτε στην πόλη των Χανίων είτε στο Ηράκλειο, ή απλά κάνουν μία βόλτα, χαζεύουν και γεια σας, επιστρέφουμε, φεύγουμε.
0: Κοιτάξτε να δείτε. Είναι σίγουρο ότι αν μερίσουμε το ποσό που ξοδεύουν εν σχέση με έναν άνθρωπο που θα έρθει και τον μετρήσουμε σαν νούμερο, ότι ήρθαν 2.000 άτομα σήμερα στο λιμάνι με ένα κρουαζιερόπλοιο, οι άνθρωποι αυτοί θα βγουν έξω, στην καλύτερη των περιπτώσεων η μισή από αυτούς θα πιούν ένα καφέ και το 1/4 από αυτούς πιθανόν να πάρει ένα σουβενίρ. Εάν χρησιμοποιήσουν ένα ταξί για να μετακινηθούν κάτι να δουν συγκεκριμένα, εάν επισκεφτούν ένα αρχαιολογικό χώρο, εάν συμμετέχουν σε μια οργανωμένη εκδρομή μέσα από το πρόγραμμα της κρουαζιέρας που έφτασε σε ένα συγκεκριμένο λιμάνι, προφανώς κάποιοι θα πάρουν ένα μικρό κομματάκι από αυτή την πίτα. Αλλά η πίτα είναι πολύ μικρή. Δηλαδή σε κάθε λιμάνι που θα κατέβουν οι άνθρωποι αυτοί δεν θα ξοδέψουν το αντίστοιχο ποσό που ξοδεύει ένας που έχει έρθει στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου, μένει σε ένα ξενοδοχειακό κατάλημα και θα βγει να φάει, θα βγει να πάει σε ένα καφέ, θα πάρει, θα νοικιάσει ένα αυτοκίνητο, θα πάει μια εκδρομή και θα μείνει όλη την ημέρα κάνοντας το πρόγραμμά του, το πρόγραμμα παραμονής του στην περιοχή. Δεν πάβει όμως να είναι και εν δυνάμει μελλοντικοί πελάτες. Άρα λοιπόν έχουμε ένα όφελος από την κρουαζιέρα, ότι αυτοί βλέπουν την περιοχή και πιθανόν να είναι δυνητικά μελλοντικοί πελάτες μας, είναι το ένα κομμάτι, και το δεύτερο είναι ότι κάτι αφήνουν, δεν μένει όμως αντίστοιχα το αντίστοιχο ποσό αν εξετάσουμε τι γίνεται και πόσα χρήματα αφήνει ο καθένας τους τις πόλεις που επισκέπτεται.
1: Έχουμε, κύριε Σταματάκη, αναβαθμίσει τις παροχές μας. Δηλαδή, αναρωτιέμαι και στο Ηράκλειο και στα Χανιά και στο Λασίθι, γιατί μιλάμε τώρα για την κρουαζιέρα. Έχουμε αναβαθμίσει τις υπηρεσίες και τις παροχές μας για να μπορούμε να κρατήσουμε αυτόν τον κόσμο, να του παρέχουμε δηλαδή κάποια πράγματα παραπάνω. Μήπως, θέλω να πω, οι άνθρωποι που επιλέγουν την κρουαζιέρα δεν αρκούνται στο να πιούν ένα καφέ ή να αγοράσουν ένα σουβενίρ, αλλά θέλουν και μία άλλη ποιότητα υπηρεσιών.
0: Μα είναι λίγος ο χρόνος που θα μείνουν εδώ και ως εκ τούτου τους οργανώνουν ένα πρόγραμμα μέσα από την κρουαζιέρα, κοιτώντας μέσα από αυτό το προγραμματισμό να μεγιστοποιήσει και τα έσοδά του όποιος οργανώνει την κρουαζιέρα. Άρα λοιπόν οι υποδομές, όπως το λέτε, προφανώς δεν είναι οι ξενοδοχειακές υποδομές, γιατί δεν μένουν από την ώρα που δεν είναι home port η περιοχή, να έρθουν να μείνουν ακόμα έστω και για μια μέρα ή δύο μέρες πριν ή μετά την επιβίβαση και αποβίβασή τους από το κρουαζιερόπλοιο, που εκεί θα είχε μεγαλύτερο όφελος η περιοχή. Από τη στιγμή λοιπόν που δεν συμβαίνει αυτό, Οι ώρες είναι λίγες που παραμένουν σε κάθε λιμάνι και οι δραστηριότητες που μπορούν να αναπτύξουν είναι ελάχιστες. Οι υποδομές που διαθέτουμε, είτε κυρίως οι ξενοδοχειακές υποδομές, από έρευνες που γίνεται και στα Χανιά κάνουμε μια έρευνα με το Πολυτεχνείο και με το ΜΑΗΧ, στη γλώσσα του κόσμου που φεύγει από το αεροδρόμιο, οι ξενοδοχειακές υποδομές έχουν φτάσει σε ένα πολύ υψηλό βαθμό ικανοποίησης, ξεπερνάνε το 95%. Γεγονός που, εντάξει, το υπόλοιπο 5% κάτι μπορεί να πήγε στραβά στο χρόνο διαμονής τους ή κάτι άλλο να είχαν στο μυαλό τους και έτσι ως εκ τούτου εκφράζουν πιθανόν αυτό το 5% τη δυσαρέσκεια, αλλά το 95% είναι ένα πολύ υψηλό ποσοστό ικανοποίησης
1: των
0: εξαιτίας των υποδομών και των παροχών. Το ίδιο ισχύει κοντά σε αυτά τα ποσοστά είναι και το κομμάτι της εστίασης, είναι και το κομμάτι της γενικότερης έτσι εμπειρίας που είχαν και αποκόμισαν στην παραμονή τους. Εκείνο εκεί που υστερεί και το βλέπουμε και αυτό βελτιώνεται σιγά σιγά βέβαια αλλά με αργότερους ρυθμούς είναι δημόσιες υποδομές που έχουν να κάνουν με τους δρόμους, που έχουν να κάνουν λίγο με τη σήμανση, που έχουν να κάνουν λίγο με το πράσινο, που και εκεί υπάρχει μια βελτίωση αισθητή, βλέπουμε χρόνο με το χρόνο, αλλά δεν ακολουθεί τους ρυθμούς βελτίωσης που παρατηρείται στο κομμάτι των ιδιωτικών υποδομών, που ακόμα και τα κτέλ που ήταν λίγο παλιότερα ήταν πολύ χαμηλά στη βαθμολογία και τα ταξί και εκεί έχουν βελτιωθεί και έχουν ξεπεράσει ή προσεγγίζουν πλέον το 90% πλευράς
1: ικανοποίησης. Υψηλό ποσοστό το 90%.
0: Είναι υψηλό το ποσοστό, γι' αυτό λέω ότι ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι των ιδιωτικών υποδομών, το αποτέλεσμα νομίζω ότι προσεγγίζει σε ποσοστά πλήρους ικανοποίησης του κόσμου περίπου.
1: Πριν σας αποδεσμεύσω, δύο τελευταίες ερωτήσεις, επειδή μου λέτε για τις έρευνες που γίνονται και το υψηλό ποσοστό ικανοποίησης, 95% λέτε για τις παροχές των ξενοδοχείων, εστίασης κτλ. Ήθελα να ρωτήσω, τι γίνεται φέτος με τα εργατικά χέρια στα ξενοδοχεία, έχουν καλυφθεί από ξένα εργατικά χέρια, υπήρχε για χρόνια μεγάλο θέμα όσον αφορά αυτό το κομμάτι. Φέτος τι εικόνα έχουμε?
0: Εντάξει, τα τελευταία χρόνια και με τους μεταφλητούς υπαλλήλους που έρχονται και καλύπτουν αυτά τα κενά που είχαν δημιουργηθεί και κυρίως την περίοδο του κορονοϊού αλλά και ακόμη παλιότερα υπήρχε αυτό το πρόβλημα, αλλά σιγά σιγά από τότε μεγιστοποιήθηκε γιατί έφυγαν πάρα πολλά εργατικά χέρια και που ήταν από εργαζόμενους άλλων κρατών και επέστρεψαν ίσως και στην πατρίδα τους. Ναι, καλύπτεται πλέον με μετακλητούς υπαλλήλους. Τώρα έχει ανοίξει ο δρόμος, είναι ευκολότερη η διαδικασία και οι υπηρεσίες είναι πιο εξοικειωμένες με αυτή τη διαδικασία της έκδοσης των όποιων στοιχείων και της όποιας διαδικασίας χρειάζεται. Βλέπουμε ότι δεν μπορεί να γίνει πλέον αλλιώς.
1: Εκπαιδεύονται αυτοί οι άνθρωποι, κυρία Σταματάκη, δηλαδή ωραία, καλύπτονται οι θέσεις, δεν υπάρχει έλλειψη υπαλλήλων τέλος πάντων, αλλά γνωρίζουν τη δουλειά, παρέχουν τις υπηρεσίες που θα πρέπει να παρέχουν.
0: Κοιτάξτε να δείτε, ένα κομμάτι, επειδή αναζητείται ο κόσμος όπως μπαίνουν οι προδιαγραφές για κάθε εργαζόμενο, ανάλογα την ειδικότητα της ανάγκης που έχει ο κάθε ένας, που εκτιμάει ότι θα χρειαστεί κάποια εργατικά χέρια για να καλύψει τις ανάγκες του, βάζει ορισμένες προδιαγραφές, να το πούμε έτσι, από πλευράς γνώσεων για τον κόσμο που θα έρθει και θα καλύψει αυτές τις ανάγκες. Επίσης γίνεται και εκπαίδευση, έρχονται λίγο νωρίτερα, εκπαιδεύονται, κυρίως είναι σε βοηθητικές εργασίες, άρα ως εκ τούτου στην αρχή μπορεί να υπάρχουν κάποια προβλήματα, μετά την εκπαίδευσή του νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό αυτά καλύπτονται, βελτιώνονται και καλύπτονται οι απαιτήσεις.
1: Τέλος κλείνοντας, επειδή έτσι θα ήθελα ένα δικό σας σχόλιο, είχαμε πρόσφατα το νέο χωροταξικό όσον αφορά τον τουρισμό. Δεν ξέρω πώς το είδατε και πώς το κρίνετε.
0: Επειδή πρόσφατα δεν είναι πρόσφατα, το χωροταξικό αυτό βγήκε και τέθηκε σε ενώσιμα το καλοκαίρι του 24.
1: Ναι.
0: Τότε τρεις περιοχές της Κρήτης βρέθηκαν στην περιοχή να είναι στο χαρακτηρισμό να είναι περιοχές ελέγχου, δηλαδή κορεσμένες περιοχές.
1: Μιλάτε για Μάλια, Χερσόνησο.
0: Μάλια, Χερσόνησο και Νέα Κεδονία στα Χανιά. Mm-hmm. Είχαμε φράσει και είχαμε με στοιχεία που ήταν αδιάψευστα ότι κάποιες αντιρρήσεις και στο κομμάτι της Νέας Κεδονίας στα Χανιά και στο κομμάτι των Μαλίων και της Χερσονήσου. Ο τρόπος που επελέγει να γίνει αυτή η κατηγοριοποίηση, είχαμε χάσει τις διαφωνίες μας για τον τρόπο, για τις παραμέτρους που εξετάστηκαν. Δεν ελήφθη καθόλου η δυνατότητα κάλυψης, κάλυψης του κόσμου που προσεγγίζει αυτές τις περιοχές. Είχαμε αναφέρει τις υποδομές που έχουν και τις υπηρεσίες που μπορούν να παρέχουν. Δηλαδή την δυνατότητα να εξυπηρετηθεί ο κόσμος που έρχεται και διαμένει σε αυτές. Μπήκε ένας συντελεστής, έβγαλε τρεις περιοχές από αυτόν τον αλγόριθμο εκτός και εκεί παρέμειναν, στείλαμε υπομνήματα, δεν ελήφθηκαν ουδόλως υπόψη. Mm-hmm. Ναι, και το σοβαρότερο όλων, δεν μπορεί μια περιοχή να χαρακτηρίζεται περιοχή ελέγχου, δηλαδή κορεσμένη, και την ίδια στιγμή να αφήνεται ελεύθερη η βραχυχρόνια μίσθωση, τελικά όλα τα σπίτια να γίνουν κατοικίες για βραχυχρόνια μίσθωση, να δημιουργείται μεγάλο πρόβλημα, κοινωνικό πρόβλημα και σε αυτές τις περιοχές. Και βέβαια το δεύτερο κομμάτι είναι ότι απεντάσσονται κάθε αναπτυξιακού εργαλείου για το μέλλον. Mm. Δηλαδή δεν ξέρω αν η πολιτεία θα ήθελε τα Μάλια, η Χερσόνησος ή η Νέα Κεδονία, που είναι το δυτικό παραλιακό μέτωπο των Χανίων, να έχει αύριο επιχειρήσεις, οικίματα, χτίσματα, τα οποία να έχουν μετατραπεί σε κοτέτσια.
1: Μάλιστα.
0: Για τις 5 μέρες που απομένουν ακόμα προς διαβούλευση, ξαναστείλαμε πάλι τις παρατηρήσεις μας, τις προτάσεις αυτές που είχαμε στείλει και ήταν επιστημονικά τεκμηριωμένες για τις αντιρρήσεις που είχαμε, τις ξαναστείλαμε σε όλους τους φορείς. Δεν ξέρω πόσο είναι διατεθειμένοι να τις δούνε, αλλά εν πάση περιπτώσει θεωρώ ότι είναι ένα ειδικό χωροταξικό που δεν έχει λάβει υπόψη του αρκετά πράγματα. Και επίσης δεν μπορεί με το ειδικό χωροταξικό να ανατρέπει προγραμματισμούς χρόνων κάποιων ανθρώπων, οι οποίοι άλλα ίσχυαν εχθές και σήμερα ξυπνήσαν και ισχύει κάτι άλλο.
1: Και
0: θα έπρεπε να υπάρχει μια μεταβατική περίοδος, θα έπρεπε να υπάρχει να δίνει τη δυνατότητα σε αυτούς. Δεν μπορεί, το ειδικό χωροταξικό Κρήτης προβλέπει αρτιότητα εκτός γενικότερα για όλη την Κρήτη, 20 στρέμματα. Ας πούμε για το Δήμο Χανίων, ίσχυαν 12 στρέμματα αρτιότητα εκτός σχεδίου για να κτίσεις. Η πολυοδομία δεχότανε 10 στρέμματα και ξαφνικά έρχεται το ειδικό χωροταξικό και λέει 16 στρέμματα. Δηλαδή, με αυτόν τον τρόπο υπάρχει μια ένδειξη ότι δεν είμαστε πολύ σοβαροί και πρέπει να επιδεικνύουμε σε αυτές τις περιπτώσεις μεγαλύτερη σοβαρότητα όταν εξετάζουμε και ανατρέπουμε προγραμματισμούς χρόνων πολλών ανθρώπων.
1: Και με αυτό θα κλείσουμε, κύριε Σταματάκη, και δεν έχω άλλο χρόνο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ
0: για
1: τον χρόνο
0: σας.
1: Να ευχηθώ καλή τουριστική σεζόν και έτσι να ευοδοθεί το πιο αισιόδοξο σενάριο. Να είστε καλά.
0: Να είστε και εσείς καλά. Καλό μεσημέρι.
2: Τα χρώματα να αλλάζουνε.
1: Με αυτά λοιπόν, με εκείνα, με τούτα και με τα άλλα, φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Λίγα λεπτά πριν τα ρολόγια δείξουν 12, έρχεται η Ελένη Μακράκη με τίτλους ειδήσεων. Στη μία, ο Μάνος Σουριάς με τα αθλητικά νέα της ημέρας. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Τρίτης και εμείς θα τα πούμε αύριο Τετάρτη 20 Μαΐου στις 11. Γεια σας.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 12. Creta One 102,3.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Στο δικαστικό Μέγαρο Ρεθύμνου οδηγήθηκε σήμερα ο 43χρονος από τα Βορίζια, ο οποίος φέρεται ως ο εγκέφαλος της εγκληματικής ομάδας που επιδιδόνταν σε εκβιάσεις κατοίκων στο Δήμο Αμαρίου, σε αγροτικές φθορές και σε απάτες. Εισπράξαμε υποσχέσεις για το δικαστικό Μέγαρο από την χθεσινή επίσκεψη του Υπουργού Δικαιοσύνης στο Ηράκλειο και περιμένουμε να γίνουν πράξη, ανέφερε στο Creta One 102,3 ο Νίκος Καραγιάννης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι η μόνη προσωπικότητα που μπορεί να συσπυρώσει δυνάμεις και να επανενώσει τον χώρο της αριστεράς, δήλωσε στο Creta One 102,3 η Ελένη Αυλονίτου, μία μόλις μέρα μετά την παρέτησή της από τον ΣΥΡΙΖΑ. Κορυφώνεται η αγωνία για την τύχη του 50χρονου Μανώλη Βλάχου, ο οποίος εξαφανίστηκε στις 14 Μαΐου από τα Μάλια. Δύο πρόστιμα επιβλήθηκαν από την πυροσβεστική υπηρεσία Χανίων σε άτομα που έκυγαν σκουπίδια και υπολείμματα καλλιεργιών, ενώ έχει ήδη ξεκινήσει η αντιπυρική περίοδος. Ένοπλη επίθεση σημειώθηκε σήμερα στην πόλη Ελ Εχίδο στην Ισπανία, σκοτώνοντας τουλάχιστον 2 ανθρώπους και τραυματίζοντας ακόμη 4. Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και περιόδους πιο πυκνές θα σημειωθούν σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική 4 με 5 και από το μεσημέρι 5 με 6 και πιθανώς στα δυτικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
2: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
3: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ. Νούμερο 1 στο κλιματισμό.
4: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηνοθέτηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηνοθετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας. Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
5: Κρητικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.

0: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222. www.ecopavlamonosis.gr. Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα. Μην ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις. Αποκομιδή μπαζών. Αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
1: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.

0: Αν θες να μείνω, να ακούσω. Γίνε άκα.
1: Γίνε άκη, γίνε εγώ.
0: Δεν

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 1.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Την Παρασκευή, η απολογία του φερόμενου εγκεφάλου και των ανιψιών του στην ανακρίτρια Ρεθύμνου για την πολύκροτη υπόθεση της εξάρθρωσης εγκληματικής οργάνωσης σε περιοχές του Αμαρίου και των Βοριζίων. Στο μεταξύ, εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημουγλίδου, ανέφερε πως στο μικροσκόπιο των αρχών είναι όλη η οικογένεια και ότι 3 από τα μέλη έχουν συλληφθεί ξανά στο παρελθόν. «Κάθε μέρα συναντώ παντού τον Ανδρέα μου», ανέφερε στο Creta One 102,3 ο πρόεδρος του Χαμόγελου του Παιδιού Κώστας Γιαννόπουλος, μιλώντας για το προσωπικό φορτίο πίσω από τη δημόσια δράση του οργανισμού. Εισπράξαμε υποσχέσεις για το δικαστικό μέγαρο από την χθεσινή επίσκεψη του Υπουργού Δικαιοσύνης στο Ηράκλειο και περιμένουμε να γίνουν πράξη, ανέφερε στο Creta One 102,3 ο Νίκος Καραγιάννης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου. Κορυφώνεται η αγωνία για την τύχη του 50χρονου Μανώλη Βλάχου, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν στις 14 Μαΐου από την περιοχή των Μαλίων. «Είμαστε έτοιμοι για να απαντήσουμε άμεσα σε κάθε νέα επίθεση», δήλωσε ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου του Ιράν. Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και περιόδους πιο πυκνές σημειώνονται σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι πνέουν δυτική-βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3.
2: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
3: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη, για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377. Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
4: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
5: Μπράβο, Ραβερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
4: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
5: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
6: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
5: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
8: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
7: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
9: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
5: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
4: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
6: Κλιν, κλιν.
10: Τι είναι αυτό?
5: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
4: Μπα.
5: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
2: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
10: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

Καλησπέρα, καλησπέρα. 6 λεπτά μετά τη μία, συντονισμένοι στους 102,3. Κρέτα One. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2, όπως συμβαίνει κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή. Εκτός από αργίες, απεργίες, λίπες εκδηλώσεις, καταστάσεις δεν μας επιτρέπουν να είμαστε μαζί, όπως και πανελλήνιες εξετάσεις, πανελλαδικές εξετάσεις, που εξαιτίας των οποίων θα έχουμε κάποια διαφοροποίηση στο πρόγραμμα, στο διαφορετικό πρόγραμμα. Θα πάμε μία ώρα νωρίτερα, εκτάκτως, για τρεις, ίσως και τέσσερις εκπομπές, αλλά θα τα πούμε όταν έρθει η ώρα. Οι πανελλαδικές, οι πανελλήνιες, οι οποίες όσο πλησιάζουμε προς τα τέλη του Μάη, κάθε χρόνο κυριαρχούν στην επικαιρότητα, δυσάρεστα δυστυχώς στην εφετινή χρονιά με το τραγικό περιστατικό το οποίο είχαμε στην Ηλιούπολη, και γενικά πολλά και άλλα τέτοια, ίσως όχι τόσο τραγικά αλλά λιγότερο περιστατικά με τα μικρά παιδιά, τους εφήβους και τις έφηβες, να μην έχουν πολλές φορές τη δύναμη να διαχειριστούν αυτή την απόλυτα ψυχοφθόρα διαδικασία. Εγώ έχω περάσει τα 50 και ακόμα στο άκουσμα της λέξης πανελλήνιες μου έρχεται κάτι. Μια διαδικασία την οποία βίωσα δεις. Παιδιά, αν μας ακούτε νεότεροι τώρα αυτή τη στιγμή, η ζωή δεν ξεκινά ούτε τελειώνει με τις πανελλήνιες εξετάσεις. Δεν θα ολοκληρωθείτε ως άνθρωποι αν καταφέρετε με την ευχή μας να περάσετε, όπως και σε καμία περίπτωση δεν θα τελειώσει η ζωή σας αν δεν τα καταφέρετε. Η ζωή για σας είναι μπροστά. Να είστε σωστοί άνθρωποι, να τα έχετε καλά με τους ανθρώπους σας, τους γονείς σας, αυτό μετρά, να έχετε ένα καλό όνομα, έναν θετικό χαρακτήρα, και από εκεί και πέρα και με υγεία πάνω απ' όλα. Κάθε άνθρωπος θα βρει την πορεία του σε αυτή την ζωή. Θα πάμε μαζί λοιπόν μέχρι και τις 2. Στο μικρόφωνο Μάνος Σουριάς, ο Αντώνης Τσαπίνος είναι μαζί μας στην ρύθμιση του ήχου, ο Μάνος Τσουρουνάκης στη live streaming μετάδοση, και όλοι εσείς που μας ακούτε μέσα από το kretawan.gr, από την ιστοσελίδα. Υπάρχουν δύο επιλογές, η μπλε και η κόκκινη. Από τη μία μας ακούτε, από την άλλη μας βλέπετε, και από τις 2, από το πεδίο το οποίο ανοίγετε μπροστά σας, στέλνετε το μήνυμά σας, το συζητάμε, το σχολιάζουμε. Τρίτη σήμερα, 19 Μαΐου 2026, μπήκαμε στην πρώτη εβδομάδα του αγωνιστικού καλοκαιριού, πάντα σε ό,τι έχει να κάνει μετά του όφη. Καθώς υπάρχουν ακόμα δράσεις, υπάρχουν ακόμα τελικοί που σε ευρωπαϊκό επίπεδο περιμένουμε να μάθουμε ποιοι θα είναι οι νικητές, έχουμε Μουντιάλ το καλοκαίρι, έχουμε πραγματάκια, θα έχουμε να συζητάμε, την υγεία μας θα έχουμε, να είμαστε εδώ. Αλλά σε ό,τι έχει να κάνει με τον μικρό κόσμο του όφη, η εβδομάδα αυτή είναι η πρώτη των θερινών διακοπών, και η δουλειά βέβαια τώρα ξεκινά, ή αν θέλετε τώρα επισημοποιείται για τους διοικούντες, καθώς θα περιμένουμε τις πρώτες κινήσεις σε ό,τι έχει να κάνει με τον σχεδιασμό της ομάδας. Θα τα δούμε, θα τα συζητήσουμε, θα τα σχολιάσουμε όλα αυτά στην πορεία της εκπομπής. Σήμερα θα ασχοληθούμε στο δεύτερο μέρος και με μία από τις μεγάλες επιτυχίες που είχαμε πρόσφατα, και δεν είναι άλλη από την πρόκριση της εθνικής μας ομάδας χειροσφαίρισης, εθνικής μας ομάδας handball, στο παγκόσμιο κύπελο. Όποτε αγωνίζεται μια εθνική ομάδα σε ένα παγκόσμιο κύπελο ή ένας Έλληνας αθλητής σε μια παγκόσμια διοργάνωση, συγκεντρώνει, είναι λογικό, όλα τα βλέμματα πάνω του. Έτσι λοιπόν η εθνική μας ομάδα των handball, μετά από 22 ολόκληρα χρόνια, θα βρεθεί σε αυτή την κορυφαία διοργάνωση, εν αντιθέσει με το ποδόσφαιρο που το παγκόσμιο, και το μπάσκετ που τα παγκόσμια γίνονται καλοκαίρι, το Γενάρη θα γίνει το παγκόσμιο στη Γερμανία, 13 με 21 Ιανουαρίου. 22 ολόκληρα χρόνια είχε να βρεθεί η εθνική μας ομάδα handball στους τελικούς του παγκοσμίου κυπέλου. Θα τα δούμε όμως και όλα αυτά, θα τα συζητήσουμε πολύ περισσότερο στο δεύτερο μισό της εκπομπής. Είμαστε λοιπόν σε μια περίοδο που, για να αρχίσουμε σιγά σιγά έτσι να βάζουμε τα θέματα μας σε μια σειρά,
Σε ό,τι έχει να κάνει με το ρεπορτάζ του Όφη, οι παίκτες έφυγαν για θερινή άδεια και περιμένουμε να περάσει ο καιρός, θα περάσει γρήγορα, μην αγχώνεστε, έτσι ώστε να έχουμε την έναρξη της νέας αγωνιστικής χρονιάς. Μια νέα αγωνιστική χρονιά που έχει μεγάλες προκλήσεις για τον Όφη, έχει τα ευρωπαϊκά παιχνίδια και ένα μεγάλο μέρος του καλοκαιριού θα αφιερωθεί και σε αυτά. 6 Ιουλίου θα επιστρέψουν στις προπονήσεις οι ποδοσφαιριστές της κριτικής ομάδας. Το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας θα γίνει εδώ στο Ηράκλειο. Το δεύτερο θα, κατά πάσα πιθανότητα, θα γίνει στο Ρόζενταλ. Από τις 6 πάντως μέχρι τις 20 Ιουλίου η αποστολή της κριτικής ομάδας θα βρίσκεται εδώ στη βάση της, στο Βαρδινιά Αθλητικό Κέντρο.

είναι λοιπόν μια εντελώς διαφορετική αγωνιστική χρονιά αυτή η οποία θα ξεκινήσει για την κριτική ομάδα. Μια πρωτόγνωρη θα τη χαρακτήριζα με την ευχάριστη πρόκτασή της, καθώς και εμείς οι μέσοι, να το πω έτσι, και οι παλαιότεροι και οι νεότεροι δεν έχουν βιώσει μια ανάλογη χρονιά. Να συμμετάσχει δηλαδή η Όφη, να συμμετέχει δηλαδή η Όφη σε τρεις διαφορετικές διοργανώσεις παράλληλα. Και άλλες φορές έχει παίξει στην Ευρώπη, έχει δώσει αγώνες, αλλά αυτό το μήκος το οποίο θα έχει η χρονιά, τουλάχιστον μέχρι, στη χειρότερη περίπτωση, μέχρι τα μέσα του Δεκέμβρη, είναι κάτι πρωτόγνωρο. Βέβαια, αμέσως μετά την, θέλω να πιστεύω και πριν, τι εννοώ πριν, πριν τον τελικό, όταν το πίσω μέρος του μυαλού τους, ο Ηλίας Προυσανίδης, ο Χρήστος Κόντης, όλα τα μέλη του ποδοσφαιρικού επιτελείου προφανώς θα είχαν την αισιοδοξία ότι η ομάδα θα μπορούσε να κατακτήσει το κύπελο και να ανοιγόταν μπροστά της αυτή η προοπτική της Ευρώπης που ανοίχτηκε, έτσι ώστε τουλάχιστον σε θεωρητικό επίπεδο να έκαναν κάποιες πρώτες σκέψεις. Μόλις οριστικοποιήθηκε βέβαια αυτή η μεγάλη επιτυχία και άνοιξε αυτός ο δρόμος, αμέσως βγήκε επί χάρτου όλος αυτός ο σχεδιασμός και σιγά σιγά θα δημοσιοποιούνται, θα επισημοποιούνται, να το πούμε καλύτερα, οι κινήσεις για το χτίσιμο της νέας ομάδας. Το πρώτο ήταν αυτό το οποίο μάθαμε χθες και επίσημα, το τέλος της χρονιάς και την ημερομηνία της έναρξης της επόμενης. Τη Δευτέρα λοιπόν, 6 Ιουλίου, θα επιστρέψουν στη βάση τους οι ποδοσφαιριστές. Αν κρίνουμε από όλες τις προηγούμενες προετοιμασίες, δεν θα αλλάξει κάτι θεαματικά σε ό,τι έχει να κάνει το συγκεκριμένο στάδιο. Τις πρώτες μέρες θα έχουν τα ιατρικά, εργομετρικά, οι πρώτες προπονήσεις θα γίνουν εδώ και 20 Ιουλίου θα είναι η τελευταία ημέρα του πρώτου σκέλους, του πρώτου μέρους της προετοιμασίας. Το Rosendal είναι το αθλητικό κέντρο με το οποίο βρίσκονται σε συζητήσεις οι διοικούντες τον Όφη, οι άνθρωποι του Όφη. Είναι το αθλητικό κέντρο που έκανε και πέρσι την προετοιμασία. Έμεναν απόλυτα ικανοποιημένοι και από τις συνθήκες και από τις παροχές, τις καιρικές συνθήκες εννοώ, τις παροχές. Γενικά όλα όσα χρειάζεται μια ομάδα για την προετοιμασία τους και είναι το επικρατέστερο και την παρούσα χρονιά να είναι το κέντρο στο οποίο θα γίνει η προετοιμασία. Μέχρι τότε βέβαια, μέχρι τις 6 Ιουλίου, θα έχουμε και όχι όλες, αλλά ενδεχομένως τις περισσότερες από τις κινήσεις αναφορικά με το σχεδιασμό της ομάδας για την νέα αγωνιστική χρονιά. Το πρώτο που είναι οι ανανεώσεις ή οι μη ανανεώσεις, γιατί οι πολλές περιπτώσεις που υπάρχουν, οι 10 περιπτώσεις είναι η μία του Αθανασίου 11, δεν θα παραμείνουν όλοι αυτοί στην ομάδα, κάποιοι θα αποχωρήσουν, εξού και η αναφορά του Χρήστου Κόντι για σκληρές αποφάσεις που πρέπει να παρθούν και αφορούν παίκτες που βοήθησαν και την τρέχουσα αλλά και τις προηγούμενες χρονιές που φορούσαν τη φανέλα του Όφη, αλλά πλέον αλλάζουν κάποια δεδομένα, ανεβαίνει ο πύχης, ανεβαίνει ο συναγωνισμός, πρέπει να ανέβει μάλλον ο συναγωνισμός μέσα στην ομάδα, όχι ο ανταγωνισμός, ο συναγωνισμός, δηλαδή να προσπαθεί ο κάθε ποδοσφαιριστής να δίνει το καλύτερό του για να διεκδικεί θέση στην δεκάδα. Θα έρθουν παίκτες που θα πρέπει να ανεβάσουν το επίπεδο της ομάδας, θα πρέπει να υπάρχουν περισσότερες λύσεις, οπότε κάποιοι ποδοσφαιριστές που βοήθησαν και με την αγωνιστική τους παρουσία και με το φιλότιμό τους, με το χαρακτήρα τους, θα πρέπει να αποχωρήσουν, θα αποχωρήσουν, δεν υπάρχει πρέπει εδώ, θα αποχωρήσουν και δεν θα έχουν την ευκαιρία να βιώσουν αυτή την ιστορική για τον Όφη χρονιά. Βίωσαν όμως την τεράστια επιτυχία, τον δεύτερο τίτλο, τον δεύτερο εγχώριο τίτλο, τον οποίο κατέκτησε η ομάδα. Μέσα στην εβδομάδα αυτή που διανύουμε, περιμένουμε ότι θα έχουμε κάτι, είτε κάποια ανακοίνωση μη ανανέωσης, είτε κάποια ανανέωση. Αυτό που πηγάζει από το ρεπορτάζ είναι ότι έχουν προχωρήσει, έχουν περάσει σε ένα δεύτερο στάδιο κάποιες συζητήσεις
με παίκτες που είχαν κάνει πρώτες επαφές, ειδικούντες, πριν το τέλος της χρονιάς. Και αναφερόμαστε πάντα στους παίκτες των οποίων τα συμβόλαια λήγουν. Ο Γκονζάλεθ είναι ο ένας, ο Σεγγέλια είναι ο δεύτερος και ο Σαλσίδο είναι ο τρίτος. Οι τρεις αυτοί παίκτες είναι στις εισηγήσεις του Κόντι να παραμείνουν στην ομάδα. Έχουν γίνει κάποιες, όπως είπαμε, διερευνητικές συζητήσεις, οι οποίες θα πάρουν ένα πιο επίσημο χαρακτήρα και με οικονομικά δεδομένα, γιατί εντάξει, για επαγγελματικό ποδόσφαιρο μιλάμε, οπότε τα οικονομικά δεδομένα παίζουν σημαντικό ρόλο σε μια διαπραγμάτευση. Και ακολούθως μετά θα έχουν και τις υπόλοιπες περιπτώσεις και ίσως και παράλληλα, δηλαδή μη μας κάνει εντύπωση να μην έχουν ολοκληρωθεί τα εσωτερικά θέματα και να έχουμε και πρώτες μετεγραφές, πρώτες προσθετικές κινήσεις. Πάνω σε αυτό βέβαια ο Κόντις αναφέρθηκε στην ιδιαιτερότητα που έχει το εφετινό καλοκαίρι να έχει παγκόσμιο κύπελο, που σημαίνει ότι κάποιοι ποδοσφαιριστές μπορεί να περιμένουν να ολοκληρωθεί για να επιλέξουν το που θα συνεχίσουν την καριέρα τους. Θυμίζουμε ότι 19 Ιουλίου θα ολοκληρωθεί το Μουντιάλ. Οπότε είναι δύσκολο έως απίθανο να είναι στις 6 Ιουλίου όλοι οι παίκτες στη διάθεση του Κόντι. Το ζητούμενο είναι να βρίσκονται εκεί στις 20, εκεί περίπου 20-22, στις πρώτες μέρες δηλαδή του βασικού σταδίου, όπως το χαρακτηρίζουμε, της προετοιμασίας, να είναι στην Ολλανδία ή όπου επιλέξει εν τέλει όφη να κάνει την προετοιμασία του, και κυρίως και στα φιλικά παιχνίδια. Τα φιλικά παιχνίδια είναι αυτά τα οποία δένουν την ομάδα και όπου ο προπονητής θα θέλει να τους έχει τους παίκτες του όσο το δυνατόν περισσότερο στη διάθεσή του. Θυμίζουμε ότι 20 Αυγούστου είναι το πρώτο παιχνίδι του Όφη για την νέα αγωνιστική χρονιά, και θα είναι ευρωπαϊκό παιχνίδι. Δεν ξέρουμε ακόμα πού, δεν ξέρουμε ακόμα με ποιον, αν θα είναι δηλαδή εντός ή εκτός, ποιος θα είναι ο αντίπαλος. Θα τα μάθουμε και αυτά εν καιρό. Αρχίζει κάπως να ξεκαθαρίζει ο ευρωπαϊκός χάρτης, υπάρχουν ακόμα κάποιες εκκρεμότητες, ενώ μια ιστοσελίδα που εξειδικεύεται, την έχουμε μνημονεύσει αρκετές φορές στο παρελθόν, την Football Meets Data, είναι μια σελίδα η οποία ασχολείται με στατιστικά του ποδοσφαίρου, με πιθανότητες, με αλγορίθμους, γενικά με θέματα τα οποία δίνουν πιθανότητες πρόκρισης και όλα αυτά. Βάζει τον Όφη να είναι στη League Phase του Conference League. Μια προσομοίωση γίνεται με κάποιους αλγορίθμους, και μάλιστα προχωρώντας ακόμα περισσότερο τον κατατάσσει και στο πέμπτο γκρουπ δυναμικότητας του Conference League, όχι στο έκτο, στο τελευταίο, στο πέμπτο γκρουπ δυναμικότητας. Νομίζω ότι το περιμένουμε ότι θα είναι σε ένα από τα αδύναμα γκρουπ. Είναι πάρα πολλά τα χρόνια στα οποία έχει να αγωνιστεί στην Ευρώπη, να συλλέξει βαθμούς, αλλά δίνεται η ευκαιρία μέσα από αυτή την διαδικασία να πάρει νίκες, να πάρει βαθμούς, να δείξει και πάλι το ευρωπαϊκό του παράστημα. Θα βρει σίγουρα στο δρόμο του ομάδες από προηγμένα πρωταθλήματα, είτε το ιταλικό είτε το ισπανικό, θα δούμε. Θα βρει όμως και ομάδες που, μην τις λέμε υποδέστερες, σε ένα ευρωπαϊκό επίπεδο δεν πρέπει να μιλάμε για υποδέστερες ομάδες, θα βρει ομάδες ισοδύναμες ή ομάδες που θα μπορεί, αν είναι θεωρητικά πιο δυνατές από αυτόν, να κάνει κάτι καλό. Και αυτό το κάτι καλό είναι νίκες που μεταφράζονται σε βαθμούς, που μεταφράζονται σε χρήμα, που μεταφράζονται, αν θέλετε, και σε πιθανότητες πρόκρισης.

0: Όλα αυτά βέβαια θα περιμένουμε να ξεκαθαρίσουν όταν μάθουμε τους αντιπάλους του ΟΦΗ, τον αντιπάλο μάλλον του ΟΦΗ, στα play-offs του Europa League και κυρίως όταν γίνουν οι αγώνες, όπως είπαμε 20 και 27 του Αυγούστου θα γίνουν οι αγώνες, ενδιάμεσα 22-23 θα έχουμε την έναρξη της νέας Super League. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι από τις 20 Αυγούστου αμέσως ξεκινούν τα δύσκολα, το ιδιαίτερα φορτωμένο πρόγραμμα. Και αυτό είναι που λέγαμε πριν, ότι θα πρέπει η ομάδα να βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή κατάσταση από πλευρά δεσίματος. Πάμε να διαβάσουμε κάποια μηνύματα, να κλείσουμε με αυτά το πρώτο μέρος της εκπομπής. Ο Γιάννης, καλημέρα. Από ένα δυστυχισμένο που δεν θα πάει διακοπές το καλοκαίρι γιατί μαζεύει χρήματα να κάνει το γύρο της Ευρώπης με τον ΟΦΗ φέτος. Εννοείται πως κάνω πλάκα, ζούμε μεγάλες στιγμές. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι χιουμοριστικό το μήνυμά σου. Γιατί, και έχει κι άλλο ένα μήνυμα παρόμοιο. Ξέρουμε πότε θα βγουν τα εισιτήρια διαρκείας και αν μέσα σε αυτά θα είναι και οι ευρωπαϊκοί αγώνες. Και επίσης αν θα γίνουν εκδρομές για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, λέει ο Κώστας. Να δω αν έχουν κάποιο άλλο μήνυμα με αυτή την λογική για τα... Όχι. Οπότε, ένα-ένα. Ναι, εντάξει, δεν περισσεύουν σε πολλούς χρήματα και τα ταξίδια στην Ευρώπη είναι τα πανηρά. Δεν έχω κάποια τέτοια πληροφόρια για τα ταξίδια μέχρι στιγμής, αλλά υποθέτω ότι θα γίνουν εκδρομές. Τώρα καταλαβαίνετε ότι πρέπει να γνωρίζεις και το που θα πας για να ξέρεις και το τι εκδρομή θα διοργανώσεις. Θα είναι δηλαδή μια εκδρομή που μπορείς να πας ακτοπλοϊκός αν είναι στην Ιταλία, θα είναι μια εκδρομή που μπορείς να πας οδικός αν είναι εδώ κάπου τριγύρω στα Βαλκάνια, θα είναι μια εκδρομή που πρέπει να πας οπωσδήποτε με το αεροπλάνο. Δεν ξέρουμε ακόμα τι ομάδες θα βρει στον δρόμο του ΟΦΗ. Είναι πάντως ομάδες από κάθε γεωγραφικό κομμάτι της Ευρώπης. Έχει και κοντινές, έχει και μακρινές, έχει και πολύ μακρινές. Θα δούμε. Τώρα και τα διαρκείας που λες είναι νομίζω ένα από τα πρώτα που θα έχουμε, από τα πρώτα θέματα τα οποία θα έχουμε. Και μπορεί να τα έχουμε και αν όχι στο τέλος του Μάη, να τα έχουμε στις αρχές του Ιούνιου. Την κυκλοφορία δηλαδή των καρτών διαρκείας. Κάτι που επίσης δεν έχουν διαρρεύσει, δεν έχουν δώσει κάποια πληροφορία οι άνθρωποι της ΠΑΕ, παρά μόνο, τουλάχιστον αυτό έχω μάθει εγώ, ότι η λογική θα είναι να έρχεται φέτος στο γήπεδο το δυνατόν περισσότερος κόσμος, που σημαίνει ότι δεν θα υπάρξουν αυξήσεις ή αν υπάρξουν αυξήσεις θα είναι σε συγκεκριμένες θέσεις που θα δίνουν και περισσότερες παροχές, αλλά νομίζω ότι τα περισσότερα εισιτήρια θα κοιμαθούν πάνω κάτω στις ίδιες τιμές που ήταν με αυτά που πέρασαν. Αν υπάρχει κάποια μικρή αύξηση 5, 10, 20 ευρώ, νομίζω ότι θα είναι και λογικό γιατί θα είναι περισσότερα τα παιχνίδια. Εικάζω, υποθέτω ότι μέσα σε αυτά θα είναι και τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Δεν νομίζω δηλαδή ότι θα κάνουν αυτό το οποίο νομίζω κάνει η ΑΕΚ, που βάζει διαρκείας αλλά χωρίς τα ευρωπαϊκά παιχνίδια μέσα. Εν πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι θα είναι μέσα και τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, αλλά ξαναλέω ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάτι για τα διαρκείας. Το Παγκρίτιο είναι ένα μεγάλο στάδιο. Μας χωρά όλους. Μακάρι δηλαδή ο ΟΦΗ να πουλήσει και 15 και 20 χιλιάδες διαρκείας. Και καταλαβαίνετε ότι για να πουλήσει ένα τόσο μεγάλο αριθμό θα πρέπει οι τιμές να είναι ανάλογες της οικονομικής δυνατότητας που έχει ένας μέσος πολίτης, ένας μέσος Έλληνας, ένας μέσος μισθωτός. Και νομίζω ότι δεν χρειάζεται να εξηγήσω ποια είναι αυτή η οικονομική δυνατότητα. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε το διαφημιστικό διάλειμμα. Δεν έχουμε... Ο Χάρης έχει στείλει ένα μήνυμα και έχει μια σειρά από ονόματα που λέει ότι αυτοί οι παίκτες πρέπει να φύγουν από την ομάδα. Τους ευχαριστούμε. Ήταν όλοι τους θετικοί χαρακτήρες. Καλά παιδιά, βοήθησαν τον ΟΦΗ, αλλά δεν κάνουν για την αγωνιστική αναβάθμιση του ρόστερ. Δεν θέλω να διάβασα χάρη όλο το μήνυμά σου, δεν διάβασα τα ονόματα τα οποία έχεις γράψει, γιατί νομίζω ότι δεν είναι τίμιο, δεν είναι σωστό. Ό,τι είναι να γίνει και ό,τι είναι να ανακοινωθεί θα γίνει και θα ανακοινωθεί, τουλάχιστον αυτή είναι η προσωπική μου φιλοσοφία. Θεσμικά, νομίζω ότι ένας ποδοσφαιριστής πρώτα πρέπει να μαθαίνει επίσημα και θεσμικά το μέλλον του και μετά να το μαθαίνουν οι φίλαθλοι και οι δημοσιογράφοι. Αυτά είναι τα μηνύματά σας. Πάμε να κάνουμε το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε στο δεύτερο μισό της εκπομπής. Όπως είπαμε, θα ασχοληθούμε με αυτή την πολύ μεγάλη επιτυχία την οποία είχε η εθνική μας ομάδα χειροσφαίρισης, την πρόκριση στο παγκόσμιο κύπελο, αλλά και τα υπόλοιπα θέματα μέχρι και τις δύο που θα είμαστε μαζί. Όλοι όσοι μας ακούτε μέσα από το kretaone.gr, από το μπλε πλαίσιο μπορείτε να μας παρακολουθείτε ζωντανά, από το κόκκινο πλαίσιο να μας ακούτε μόνο και από τα δύο, από το πεδίο το οποίο ανοίγετε μπροστά σας, μέσα γράφετε το μήνυμά σας, το στέλνετε, το συζητάμε, το σχολιάζουμε και αυτοδιαφημίσεις, λίγο και πάλι εδώ.
1: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μη ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζόν, αδιατάρακτες σκοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά. Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
2: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 289 334. Follow us on Instagram.

0: Ντοματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή Αγγλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
2: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

Επιστρέψαμε 35 λεπτά μετά τη μία. Κρέτα One 102,3. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2. Στο μικρόφωνο ο Μάνος Σουριάς, ο Αντώνης Σαπίνος στη ρύθμιση του ήχου, ο Μάνος Τσουρουνάκης στη live streaming μετάδοση. Λέγαμε ότι μέσα στην εβδομάδα θα είχαμε ανακοινώσεις. Και πριν από λίγα λεπτά έχουμε την πρώτη ανακοίνωση, και αναφέρομαι βέβαια στα του Όφη, την πρώτη ανακοίνωση με τον πρώτο ποδοσφαιριστή, ο οποίος δεν θα συνεχίσει την καριέρα του στον Όφη. Και νομίζω ότι η φράση «δύσκολες αποφάσεις» του Χρήστου Κόντι τον φωτογραφεί σε 100%. Ο λόγος για τον Βασίλη Λαμπρόπουλο. Ο άνθρωπος ο οποίος ήρθε στον Όφη με μεγάλες περγαμηνές, ο άνθρωπος ο οποίος ήρθε στον Όφη με τίτλους, με ευρωπαϊκή εμπειρία, με ευρωπαϊκή πορεία, ο άνθρωπος ο οποίος βοήθησε τα μέγιστα σε αυτή την τριετία τον Όφη να φτάσει πέρσι στον τελικό, πέρσι αναφέρομαι στον τελικό του ΟΑΚΑ, στον τελικό του Super Cup, ακόμα στον τελικό του Βόλου δεν το συζητάμε, τον γκολ στη Λιβαδιά, δεν το ξεχνάμε αυτό. Ένας προσταστής λοιπόν ο οποίος είναι και θα παραμείνει σημείο αναφοράς. Ο αρχηγός του Όφη, ο άνθρωπος ο οποίος σήκωσε το κύπελο στο Πανασσαλικό. Ο Βασίλης Λαμπρόπουλος λοιπόν δεν θα συνεχίσει στον Όφη. Ανακοινώθηκε λοιπόν και επίσημα πριν από λίγη ώρα η ολοκλήρωση της συνεργασίας ή αν θέλετε η μη ανανέωση της συνεργασίας. Οπότε χάρη, γιατί συμπεριλαμβάνεις μέσα τον Βασίλη Λαμπρόπουλο στο μήνυμα το οποίο έστειλες προηγουμένως, λες και σ' άκουγα στον Όφη και μόλις έστειλες το μήνυμα μετά από λίγο εξεδόθη ανακοίνωση. Ο Βασίλης Λαμπρόπουλος λοιπόν δεν θα συνεχίσει στην ομάδα του Όφη. 3 χρόνια γεμάτα πάθος, χαρές, λύπες και έντονες στιγμές φτάνουν στο τέλος τους, αφήνοντας όμως πίσω μια παρακαταθήκη που θα μείνει ανεξίτηλη στην ιστορία του Όφη και στις καρδιές όλων μας. Ξεκινάει η ανακοίνωση για τον Βασίλη Λαμπρόπουλο. Και συνεχίζει, η ΠΑΕ Όφη ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Βασίλη Λαμπρόπουλο, ένα ποδοσφαιριστή που τίμησε τη φανέλα και την ιστορία της ομάδας μας. Με το περιβραχιόνιο του αρχηγού οδήγησε τον όμιλο σε τρεις τελικούς μέσα σε έναν χρόνο, με αποκορύφωμα την κατάκτηση του κυπέλου, σε μια διαδρομή με καθοριστική συμβολή, αφού τον γκολ που πέτυχε στον ημιτελικό με το Λεβαδιακό θα μείνει για πάντα χαραγμένο στη μνήμη όλων, σημαδεύοντας έτσι μια ολόκληρη γενιά ομιλητών. Και καταλήγει η ανακοίνωση του Όφη. Στα 3 χρόνια παρουσίας του στον Όφη κατέγραψε 90 συμμετοχές και 7 γκολ, όμως η προσφορά του δεν μπορεί να μετρηθεί μόνο με αριθμούς. Μετριέται με σεβασμό, ηγετική παρουσία, ήθος και προσωπικότητα, αφού ήταν πάντα ο αρχηγός που ενέπνεε με τη στάση και στεκόταν μπροστά στις δύσκολες στιγμές. Βασίλη, σε ευχαριστούμε για τις μάχες, τη συγκίνηση και τις στιγμές που μοιραστήκαμε μαζί. Καλή συνέχεια σε ό,τι ακολουθεί στη ζωή σου και στην καριέρα σου. Θα είσαι πάντα μέλος της οικογένειας του Όφη. Είναι η ανακοίνωση της κριτικής ΠΑΕ για την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Βασίλη Λαμπρόπουλο. Προσυπογράφω απόλυτα και δεν νομίζω να υπάρχει και κάποιος ο οποίος μπορεί να διαφωνήσει με το κείμενο αυτό, το οποίο περικλεί όλη την

0: εννοείται μέχρι τις 2 που θα είμαστε μαζί, θα το ακούσετε μέσα από τους 102,3, αλλιώς το διαβάστε από το creta1.gr. Θα αλλάξουμε χώρο, θα αλλάξουμε άθλημα, θα φύγουμε από το ποδόσφαιρο και θα περάσουμε στο handball, θα περάσουμε στη χειροσφαίριση, ένα άθλημα το οποίο εδώ στην Κρήτη δεν έχει ανθίσει πάρα πολύ, δεν έχουμε κάποια ομάδα να βρίσκεται σε εθνική κατηγορία, με αποτέλεσμα να είναι θεωρητικά ένα μακρινό για εμάς άθλημα. Είναι όμως ένα άθλημα το οποίο γενικά στην χώρα είναι σε άνθηση και αποτυπώνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο με την εθνική μας ομάδα της χειροσφαίρισης, η οποία μετά από 22 ολόκληρα χρόνια θα βρεθεί και πάλι στην τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Και έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον πρωτομάστορα αυτής της επιτυχίας, τον ομοσπονδιακό μας τεχνικό, τον κύριο Γιώργο Ζαραβίνο. Coach, καλημέρα από το Ηράκλειο.
1: Καλημέρα, σας ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε για την διάκριση, για την επιτυχία αυτή την οποία φέρατε στη χώρα μας. Ήταν, κύριε Ζαραβίνα, μια επιτυχία που την περιμένατε να ξεκινήσουμε έτσι λίγο απλοϊκά?
1: Καταρχάς θα ήθελα να ξεκινήσω διαφορετικά. Θα ήθελα να ξεκινήσω από την Κρήτη που είπατε, ότι η Κρήτη έχει, μπορεί να μην είναι τόσο διαδεδομένο σε υψηλό κλιμάκιο, ενώ σε υψηλές κατηγορίες στο άθλημα. Η Κρήτη όμως έχει βγάλει έναν Ολυμπιονίκη, τον Νίκο τον Κουκουλοδημητράκη, από το 2004, και είναι πολύ σημαντικό, ο οποίος αυτή τη στιγμή βρίσκεται στις υποδομές και αυτή τη στιγμή έχει 2-3 ομάδες, και τον Ιδωμενέα νομίζω και τα κορίτσια που είναι στην Α2. Είναι δύο ομάδες νομίζω στα Χανιά και έγινε και προσπάθεια στην Κρήτη, και γίνονται και εκεί δειλά-δειλά κάποια βήματα και είμαι σίγουρος ότι στο μέλλον θα πάει ακόμα καλύτερα.
0: Έχετε δείξει αυτό που λέτε, ότι σε επίπεδο υποδομών ναι, γίνεται, υπάρχει το άθλημα περισσότερο όπως είπατε στα Χανιά, αλλά κακά τα ψέματα το έχετε διαπιστώσει εσείς και με τη μακρά πορεία, ότι οι ομάδες που είναι σε εθνικές κατηγορίες είναι αυτές που προσελκύουν και τον κόσμο και τα μικρότερα παιδιά, θέλετε.
1: Ισχύει βέβαια, έχετε δίκιο σε αυτό, ναι. Ωραία. Τώρα για το παιχνίδι, όπως μας είπατε, η πραγματικότητα είναι ότι ξέραμε εξ αρχής ότι μιλάμε για ένα αντίπαλο από το πάνω ράφι που λέμε, μια ομάδα η οποία τα τελευταία χρόνια βρίσκεται λοιπόν σε παγκόσμια, πανευρωπαϊκά και προσπαθεί να διακρίνεται συνεχώς κάνοντας μπροστά, πολλά βήματα μπροστά τα τελευταία χρόνια. Αν μας λέγατε, αν το περιμέναμε εμείς αυτό που είχαμε στο μυαλό μας, ξέραμε ότι είμαστε το outsider, το ξεκάθαρο outsider, αλλά αυτό που έχουμε στο μυαλό μας είναι να προσπαθούμε πάντα για το καλύτερο. Έτσι. Και αυτό το λέω γιατί η ομάδα αυτή έχει καταφέρει τα 4 τελευταία χρόνια που είμαι επικεφαλής, εκτός από αυτή τη διάκριση που έγινε τώρα μετά το 2005 και πριν 2 χρόνια να πάει για πρώτη φορά στην ιστορία της σε πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα και τις προηγούμενες όλες τις χρονιές να βρίσκεται ουσιαστικά ένα βήμα στο τελευταίο play-off, ας πούμε, πριν πάει στις μεγάλες διοργανώσεις. Το λέω αυτό γιατί είχαμε ξεκινήσει και συμμετείχαμε σε προκριματικούς ομίλους, σε προ-προκριματικά κλπ. Και καταλαβαίνετε ότι όταν βρίσκεται μια ομάδα κοντά συνεχώς στη διάκριση και επιμένει και δεν απογοητεύεται και καλυτερεύει, σίγουρα κάποια στιγμή θα έρθει και μια νίκη ενός καλύτερου αντιπάλου.
0: Και είναι μια διάκριση η οποία έχει αντίκτυπο και στις ομάδες, έχει αντίκτυπο και στις μικρότερες ηλικίες, σε παιδιά που μαθαίνουν το άθλημα να έρθουν κοντά στο άθλημα. Εσείς είστε 30-35 χρόνια στο χώρο, μια μακρά πορεία και σαν αθλητής και σαν προπονητής, πάρα πολλούς τίτλους, 19 μέτρησα, έχασα κάποιον?
1: Για να είμαι ειλικρινής, δεν τους έχω μετρήσει, να σου πω την αλήθεια.
0: Ναι, είναι αυτό που λέμε, μέτρητη
1: τίτλη. Ναι, για να είμαι ειλικρινής, αλλά έχετε δίκιο σε αυτό. Η εθνική ομάδα είναι αυτή που εμπνέει πάντα σε όλα τα αθλήματα και αυτή που είναι, θα έλεγα, το μέγιστο πρότυπο και η μέγιστη τιμή για όλους τους αθλητές και είναι αυτή που εμπνέει πραγματικά τα μικρά παιδιά περισσότερο από κάθε τι.
0: Έχει βοηθήσει, coach, το ότι τα τελευταία χρόνια βλέπουμε να υπάρχει ένας έντονος έτσι συναγωνισμός στο μεγαλύτερο επίπεδο του πρωταθλήματος στη χώρα μας, στην ανάπτυξη δηλαδή της δουλειάς που γίνεται και στην εθνική ομάδα?
1: Βέβαια, όσο υπάρχουν, κοιτάξτε, η προσέλευση, θα έλεγα ότι οι μεγάλες ομάδες, ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ, πάντα αντιλαμβάνεσαι σε όλα τα αθλήματα, δίνουν μια άλλη έγκλη.

0: Είναι ομάδες οι οποίες από τη φύση τους πρέπει να έχουν δυνατές ομάδες να διεκδικούν τίτλους και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί δημιουργούνται καλά πρωταθλήματα, καλές ομάδες, μεγάλος ανταγωνισμός, δίνεται οι συνθήκες Έλληνες αθλητές να δουλέψουν απερίσπαστοι και αυτό σίγουρα παίζει το ρόλο του. Όπως και το ρόλο του παίζει, γιατί το άθλημα handball είναι ένα άθλημα που έχει παραδοσιακά περιφερειακές δυνάμεις και καλλιεργούν το άθλημα όλα αυτά τα χρόνια. Θα έλεγα ότι είναι πόλεις που έχουν μόνο handball. Θα σας φέρω παράδειγμα τη Δράμα, η οποία τα τελευταία χρόνια πρωταγωνιστεί, το Διομήδη Άργος που τα τελευταία χρόνια πρωταγωνιστεί. Έχει μπει στην εξίσωση και άλλες ομάδες περιφερειακές, ο Ζαφυράκης Νάουσας, μαζί με τις άλλες παραδοσιακές δυνάμεις, τον Βούκα, τον Ιωνικό, είναι αυτές που ουσιαστικά είναι και αιμοδότες και των μεγάλων ομάδων και της εθνικής ομάδος και είναι παραδοσιακά εκεί να καλλιεργούν το άθλημα με αγάπη και με μεράκι.
1: Αργεί βέβαια το παγκόσμιο κύπελλο, αλλά φαντάζομαι ότι και εκεί θα θέλετε η εθνική να δείξει ότι μόνο τυχαία δεν βρέθηκε και δεν πήρε αυτή τη μεγάλη επιτυχία.
0: Ναι. Εντάξει, είμαι σίγουρος ότι η ομάδα θα το δείξει ότι μόνο τυχαία είναι, γιατί φαίνεται και από όλες τη διαδικασία. Έχει κερδίσει, έχει κάνει μεγάλες νίκες στα προγραμματικά, έχει κάνει μεγάλες νίκες σε play-off, έχει κάνει μεγάλες νίκες στην έδρα της, έχει αποκτήσει μια σταθερότητα με πολλά διπλά, γιατί καταλαβαίνετε ότι σε αυτό το επίπεδο οι νίκες που γίνονται εκτός έδρας μετράνε πάρα πολύ. Το ίδιο είμαι σίγουρος ότι θα γίνει και στη Γερμανία, σε ένα πρωτάθλημα το οποίο πιστεύω ότι θα έχουμε και κοντά μας αρκετούς Έλληνες, αρκετό κόσμο. Γίνεται στη Γερμανία, στη Μέκα του αθλήματος, και αυτό που μόνο του καταλαβαίνετε τι σημαίνει. Και εύχομαι να η ομάδα να κάνει και το επόμενο βήμα που είναι να πάει σε μια τελική φάση και να αρχίσει να κάνει νίκες. Αυτό είναι το επόμενο βήμα.
1: Και να καταφέρει να τερματίσει υψηλότερα, φαντάζομαι. Το πρώτο ζητούμενο είναι αυτό από την προηγούμενη συμμετοχή την οποία είχε στην Ισία.
0: Νομίζω ότι στην Τενησία είχε ήταν θα έλεγα το πικ μιας προσπάθειας φοβερής με μια ομάδα, με μια Ολυμπιακή ομάδα η οποία ήταν μέσα στην ομάδα, υπήρχαν πραγματικά μεγάλα ονόματα που κάναν τεράστια καριέρα στο εξωτερικό και στα καλύτερα πρωταθλήματα. Δεν θέλω να αναφέρω κάποιον, μην ξεχάσω κάποια παιδιά και είναι σημαντικό γιατί όλοι ήταν πολύ σπουδαίοι αθλητές. Δεν ξέρω αν μπορούμε να φτάσουμε σε αυτά τα επίπεδα. Σίγουρα όμως έχει το κύριο χαρακτηριστικό αυτής της ομάδας είναι ότι έχει καταφέρει αυτά τα πράγματα ουσιαστικά με δύο διαφορετικές ομάδες μέσα σε αυτά τα τέσσερα χρόνια. Έχει γίνει μια μεγάλη ανανέωση, υπάρχουν νέα παιδιά, υπάρχουν αθλητές καινούργοι οι οποίοι ανταποκρίθηκαν πάρα πολύ καλά. Και αυτό μόνο με περηφάνεια και αισιοδοξία για το μέλλον μπορεί να μας γεμίζει.
1: Πόσο έχει αλλάξει το άθλημα και παγκοσμίως, αλλά λίγο περισσότερο στη χώρα μας, από εκείνη την εποχή που ήσασταν παίκτης μέχρι σήμερα που πάτε πάλι στο παγκόσμιο, πλέον όμως ως προπονητής?
0: Κοιτάξτε, όλα τα αθλήματα εξελίσσονται, έτσι είναι πολύ σημαντικό αυτό. Υπάρχει εξέλιξη του αθλήματος, γίνεται πιο εντυπωσιακό. Στην Ευρώπη γίνονται, υπάρχουν πολύ μεγάλα πρωταθλήματα, μεγάλα μπάτζετ, μεγάλες ομάδες. Αυτό που έχει αλλάξει σίγουρα είναι ότι τα τελευταία χρόνια έχει μπει περισσότερο επαγγελματισμός. Οι νέοι αθλητές βρίσκουν καλύτερες συνθήκες να δουλέψουν και να αφοσιωθούν σε αυτό. Υπάρχει προσέλευση των μεγάλων ομάδων που σας είπα που δίνει άλλη έγκλη. Βλέπω μόνο βήματα προς τα μπρος. Είμαι σίγουρος και ελπίζω η εθνική, μαζί με την εθνική ομάδα και τις επιτυχίες της εθνικής ομάδας να πάει ακόμα πιο μπροστά.
1: Το ευχόμαστε από καρδιάς και να τα ξαναπούμε με μια ακόμα μεγαλύτερη διάκριση και κρατάω αυτό με το οποίο ανοίξατε την συζήτησή μας, το ότι θα πρέπει εδώ στην Κρήτη να συνεχιστεί η δουλειά η οποία γίνεται στις υποδομές, να ασχοληθεί ο κόσμος, τα παιδιά, πολύ περισσότερο με αυτό το άθλημα.
0: Υπάρχουν άνθρωποι με μεράκι εκεί, ο κύριος Κουκορέτης, ο κύριος Χλωράκης, ο Νίκος ο Κολοδημητράκης και ο αδερφός του που δουλεύουν και άλλα νέα παιδιά, συγγνώμη αν αυτή τη στιγμή κάποιος μου διαφεύγει, οι οποίοι πιστεύω ότι έχουν πάρει το άθλημα πολύ ζεστά και είμαι σίγουρος ότι τα επόμενα χρόνια θα ξεπεράσουν και το πρόβλημα αυτό, το να βρίσκουν να συμμετέχουν σε κάποιο πρωτάθλημα, να συγκρούονται με, με τις ομάδες της Αθήνας, γιατί δεν υπάρχουν πολλές ομάδες και είμαι σίγουρος ότι μόνο προς τα μπροστά θα, θα πάει.
1: Και το είδαμε ότι ο κόσμος εδώ της Κρήτης και του Ηρακλείου, θα πω συγκεκριμένα, ότι αρέσκεται στο handball. Το πήραμε μια πολύ έτσι χαρακτηριστική γεύση όταν είχαμε τα παγκόσμια πρωταθλήματα στο beach handball, που όμως συγκέντρωσε πάρα πολύ κόσμο, γιατί είναι ένα άθλημα το οποίο έχει εντυπωσιακές και καλές στιγμές.
0: Και ταιριάζει και στον Έλληνα, ταιριάζει και στην ιδιοσυγκρασία του. Γι' αυτό σας λέω ότι είμαι αισιόδοξος και για, και για την Κρήτη, ότι σιγά σιγά θα μπει ακόμα πιο δυνατά.
1: Κώστα, ευχαριστώ θερμά και πάλι πολλά συγχαρητήρια και καλή συνέχεια.
0: Σας ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια.

Αυτά λοιπόν από τον Γιώργο Ζαραβίνα, τον προπονητή της εθνικής μας ομάδας handball, έναν άνθρωπο ο οποίος, σωστά μέτρησα, 19 τίτλους, 11 ως αθλητής, 8 ως προπονητής στο ενεργητικό του, μέλος της εθνικής μας ομάδας που βρέθηκε το 2005 στο τελευταία φορά που έπαιξε σε παγκόσμιο πρωτάθλημα και πήραμε την έκτη θέση, μέλος της εθνικής μας ομάδας στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας, σημαντικές πάρα πολλές οι επιτυχίες. Και μακάρι αυτό το άθλημα, κατ' εμέ παρεξηγημένο, να μπορέσει να αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο και στο Ηράκλειο και γενικά στην Κρήτη, να μπορέσουμε να αποκτήσουμε και μια ομάδα σε μια μεγάλη εθνική κατηγορία. Την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Μιχάλη Γρηγορίου ανακοίνωσε μόλις τώρα ο Άρης. Για 2 λοιπόν ακόμα χρόνια ο Μιχάλης Γρηγορίου θα βρίσκεται στην τεχνική ηγεσία του Άρη. Δεν το λέω σε καμία περίπτωση αυτό που θα πω, για να δεν είναι μορφή για τον κύριο Γρηγορίου, που είναι ένας εξαιρετικός προπονητής και ένας πάρα πολύ σοβαρός άνθρωπος, αλλά μακάρι να έχει την υγεία του, δεν το βλέπω να βγάζει 2 χρόνια, μακάρι όμως να τα καταφέρει, γιατί ξαναλέω ότι είναι και καλός προπονητής και θετικός άνθρωπος. Προφανώς η εικόνα που παρουσίασε η ομάδα του Άρη στα play-offs ήταν τέτοια, η οποία έβαλε σε δεύτερες σκέψεις τον κύριο Καρυπίδη αναφορικά με το αν θα χρειαστεί να τον αλλάξει ή όχι, γιατί φαινόταν ότι ήταν μια μεταβατική, μια προσωρινή λύση ο Μιχάλης Γρηγορίου. Ο Νίκος Παπαδόπουλος είχε ακουστεί έντονα για την ομάδα του Άρη. Ο Νίκος Παπαδόπουλος, ο οποίος από ό,τι φαίνεται θα συνεχίσει, δεν θα συνεχίσει προφανώς τον Άρη, είναι δύσκολο να παραμείνει στον Λεβαδιακό, θα θέλει να καρποφορήσει αυτή η χρονιά την οποία έκανε, την πολύ καλή παρουσία την οποία είχε με τον Λεβαδιακό, και μην μας κάνει εντύπωση να τον δούμε και σε ομάδα του εξωτερικού. Θεωρώ ότι είναι ένας προπονητής ο οποίος μπορεί να δουλέψει κάλλιστα και σε ομάδα του εξωτερικού. Οπότε με τον Μιχάλη Γρηγορίου θα συνεχίσει ο Άρης. Τώρα δεν είναι μόνο βέβαια Όφη, όλες οι ομάδες, εντάξει, ίσως με εξαίρεση, και το δεν το λέω με απόλυτη σιγουριά, ακόμα μέχρι την Πέμπτη που έχουν οι 6 ομάδες στον play-outs την τελευταία τους αγωνιστική υποχρέωση, με εξαίρεση αυτές τις 6, μπορεί μέσα σε αυτές τις επόμενες μέρες να έχουμε και άλλες ανακοινώσεις αναφορικά με τις ομάδες και τον τρόπο με τον οποίο θα χτιστούν για την νέα αγωνιστική χρονιά.

Λοιπόν, δεν βλέπω κάποιο άλλο μήνυμα, οπότε εδώ κάπου μπορούμε να τα μαζέψουμε, να σας αποχαιρετήσουμε, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας και πάλι αύριο, λίγο μετά τη μία, που θέλοντος και αέριο επιτρέποντος θα είμαστε μαζί. Από τον Μάνο Σουριά που ήταν στο μικρόφωνο, τον Μάνο Τσουρουνάκη στη live streaming μετάδοση, τον Αντώνη Τσαπίνο στη ρύθμιση του ήχου, να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρα. Γεια χαρά!

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 2.
1: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972 409072 ή στο 6972 724 91. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
2: Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
3: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
4: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
5: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
4: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
5: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
6: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
5: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος.
7: Μπα.
5: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
9: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
8: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
9: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
10: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
5: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
4: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
6: Κλιν, κλιν.
11: Τι είναι αυτό?
5: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
4: Μπα.
5: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
12: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
0: Creta One 102,3.

0: Καλό σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Στο μικρόφωνο η Μαρία Ορφανάκη, στη ρύθμιση του ήχου Αντώνης Τσαπίνος και στην επιμέλεια της εικόνας ο Μάνος Τσουρουνάκης. Στα χέρια της δικαιοσύνης βρίσκεται φερόμενη εγκληματική ομάδα που σύμφωνα με τις αρχές δρούσε σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο, αποσπώντας παράνομα αγροτικές επιδοτήσεις μέσω εκβιασμών, καταπατήσεων και ζημιών σε περιουσίες. Το συνολικό όφελος εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 580.000 ευρώ σε διάστημα 5 ετών. Για την υπόθεση κατηγορούνται 3 μέλη της ίδιας οικογένειας, ενώ η δικογραφία περιλαμβάνει επιπλέον εμπλεκόμενους. Οι κατηγορούμενοι οδηγούνται στη δικαιοσύνη, ενώ η έρευνα συνεχίζεται. Στο μεταξύ, την ανάγκη ριζικής αναμόρφωσης του συστήματος πληρωμών στον αγροτικό τομέα υπογράμμισε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς στον απόϊχο της υπόθεσης εκβιασμών και παράνομων επιδοτήσεων στα Βορίζα. Ο Υπουργός ξεκαθάρισε ότι η ποινική διερεύνηση της υπόθεσης ανήκει αποκλειστικά στη δικαιοσύνη, τονίζοντας πως η κατάσταση του παρελθόντος δεν μπορεί να συνεχιστεί. Στο μεταξύ, ανέφερε ότι θα συνεργαστεί με την ΑΔΕ και την κυβέρνηση για την πλήρη αναμόρφωση του συστήματος πληρωμών και ελέγχων. Αλλάζουμε θέμα. Σε εφαρμογή μπαίνει από τα μέσα Ιουνίου η νέα εργολαβία καθαριότητα στο Δήμο Ηρακλείου, σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Γιώργο Τζαγκαράκη. Όπως δήλωσε στο Κρέτα One 102,3 και στην εκπομπή Live με την Αντιγόνη, ο ανάδοχος θα αναλάβει το κέντρο της πόλης με περίπου 160 εργαζόμενους και δικό του στόλο οχημάτων, ενώ ο Δήμος θα ενισχύσει την παρουσία του στην περιφέρεια. Ο κ. Τζαγκαράκης έκανε λόγο για αισθητή βελτίωση της εικόνας της πόλης, επισημένοντας ωστόσο ότι θα χρειαστεί περίοδο προσαρμογής περίπου ένα μήνα. Πάμε να ακούσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα.
1: Μια προσπάθεια πάνω από ενός χρόνου φτάνει στο τέρμα. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί πιστεύουμε ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ ώστε να δούμε μια πολύ πιο καθαρή πόλη. Λογικά μέχρι τα μέσα του Ιουνίου θα έχει εγκατασταθεί ο εργολάβος, που τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι θα αναλάβει ένα μέρος της πόλης και κάτω από τις δικές μας οδηγίες θα επιχειρεί ώστε να μπορέσουμε να δούμε μια πολύ πιο καθαρή πόλη σε όλη την πόλη, γιατί ο εργολάβος μπορεί να επιχειρεί στο κέντρο, αλλά η υπηρεσία θα μπορεί μετά να δώσει όλες τις δυνάμεις στην περιφέρεια και να δούμε σημαντική βελτίωση σε όλους τους τομείς της καθαριότητας.
2: Άρα εσείς λέτε ότι από τις πρώτες κιόλας μέρες θα φανεί αυτή η διαφορά. Ναι. Πότε να τις υπολογίζουμε αυτές τις πρώτες μέρες περίπου, κύριε Τζαγκαράκη?
1: Σας είπα στα μέσα του Ιούνιου.
2: Μέσα Ιούνιου.
1: Ήταν οι πρώτες μέρες, τότε θα εγκατασταθεί. Ναι. Αυτή τη στιγμή γίνονται διεργασίες για τον τρόπο που πρέπει να δουλέψει. Έχουμε καθημερινές επαφές με τον ανάδοχο ώστε να μπορούμε να είμαστε έτοιμοι. Καταλαβαίνετε ότι από την πρώτη στιγμή δεν θα πούμε ότι από την πρώτη μέρα θα καθαρίσει η πόλη. Χρειάζεται μια περίοδο χαρίστος μικρή ώστε να βρούμε τα πατήματά μας, να βρούμε πως θα δουλεύει το όλο σύστημα, και μετά θα αρχίσει σιγά σιγά να φαίνεται τη διαφορά από την αρχή, αλλά θα χρειαστεί ένα χρόνο για να βγάλει.
2: Πόσο
1: για
2: χρόνο?
1: Αυτό που ακριβώς...
2: Κάτσε τώρα, γιατί εγώ εκεί δεν μπορώ να συμφωνώ.
1: Σε ένα μήνα... Προσέξτε.
2: Να προσέχω εγώ, αλλά ναι, να πω λίγο τη γνώμη μου. Εγώ έρχομαι να σας ζητήσω μια δουλειά να την πάρω και ξέρω να την κάνω. Και τη διεκδικώ και την παίρνω. Άμα πάω στη δουλειά μου, καλά, την πρώτη μέρα, ας πούμε.
1: Αν ήταν
2: απλό, θα την κάνανε όλοι. Αλλά αυτός που διάλεξε να την κάνει, προφανώς την ξέρει. Και γι' αυτό τον πληρώνουμε και εμείς για να την κάνει τώρα. Ενώ και εσείς και εμείς και όλοι.
1: Πολύ σωστά μιλάτε.
2: Άρα,
1: όμως κάθε
2: παρέθεση.
1: Νέο αντικείμενο.
2: Ναι, εντάξει.
1: Όταν λέω μια περίοδος χάρτα, δεν εννοώ ενός χρόνου.
2: Ναι.
1: Εννοώ 15, 20 ημερών ενός μήνα.
0: Αυτοψία πραγματοποίησε το κρέτο1.gr και ο συνάδελφος Μπάμπη Σαββίδη στο παραλιακό μέτωπο των Κουβών. Εκεί αντίκρισαν εικόνες εγκατάλειψης σοβαρών καταστροφών, με τη θάλασσα να συνεχίζει να προκαλεί καθυζήσεις και καταρρεύσεις. Περισσότερα θα μας πει ο ίδιος ο συνάδελφος που βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλό μεσημέρι, Μπάμπη.
3: Καλό μεσημέρι, Μαρία. Μπορεί το καλοκαίρι να μας έφτασε, μπορεί η τουριστική σεζόν να τρέχει και οι τουρίστες να έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους. Οι γούβες, ωστόσο, παραπέμπουν, θυμίζουν περισσότερο εμπόλεμη ζώνη αντί για μια τουριστική περιοχή. Ένα τοπίο, Μαρία, που απέχει πάρα πολύ από την εικόνα ενός τουριστικού προορισμού πρώτης γραμμής, κατέγραψε η αυτοψία του Κρέτα Ουάν που κάναμε μαζί με τον καλό συνάδελφο τον Άκη Αποστολό Γεωργάκη στον παραλιακό των Κουβών, με τους τουρίστες και εμάς και τους ντόπιους να αντικρίζουν όλοι έκπληκτοι εικόνες καταστροφής και ντροπής. Ένας παραλιακός δρόμος κατεστραμμένος, Μαρία, να έχει καταρρεύσει σε ένα μεγάλο κομμάτι σαν τσιγαρόχαρτο πραγματικά. Αντικρίσαμε τυχεία αντιστήριξης ισοπεδωμένα τελείως, σπασμένα πεζοδρόμια, κατεστραμμένα πλακάκια, εκτεθειμένα σίδερα, σωρούς από μπάζα. Είναι πραγματικά ένα αποκαρδιωτικό σκηνικό. Νομίζει κανείς ότι έπεσε κάποιος βαλιστικός πύραυλος. Φυσικά, πέρα από την επικινδυνότητα και την εικόνα ντροπής, υπάρχει και ταλαιπωρία, διότι αναγκαστικά, όπως όλοι καταλαβαίνουμε, το πλάτος του παραλιακού έχει μειωθεί, ενώ η πρόχειρη σήμανση και η προστατευτική περίφραξη, αν μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε έτσι, πραγματικά, Μαρία, μοιάζει ως ένα συμπλήρωμα ντροπής, θα λέγαμε, σε ένα σουρεαλιστικό σκηνικό. Ουσιαστικά όλα αυτά σε ένα σημείο εμβληματικό για τις Γούβες, λίγο πριν το γνωστό ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένη, στο γνωστό εκκλησάκι των Γάμων, το οποίο είναι και σημείο ορόσημο για τις Γούβες. Το ξέρεις και εσύ πολύ καλά, Μαρία, υποδέχεται πολύ κόσμο. Ναι, κάθε
2: Ανθεί, είναι από τις περιοχές που ανθεί ο γαμήλος τουρισμός, και ο γαμήλος τουρισμός και ντόπιοι.
3: Ακριβώς. Φιλοξενεί κάθε καλοκαίρι πλήθος τελετές, μυστήρια, γάμους, βαφτίσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις, να μην το ξεχνάμε αυτό. Πραγματικά κρίμα και άδικο, λοιπόν, υπάρχει αυτή την τριτοκοσμική εικόνα. Ήταν παραλιακό, βομβαρδισμένο τοπίο και μια παγίδα θανάτου σε ένα μεγάλο μήκος για την σωματική ακεραιότητα ανυποψίας των περαστικών σε μια περιοχή όπου, επαναλαμβάνω, λειτουργούν τουριστικές επιχειρήσεις, καταλήμματα και εστιατόρια. Τώρα, Μαρία, ως προς το τι, πού βρισκόμαστε, τι μέλη γενές, γιατί εκείνη τα μπακέρα. Ο Δήμος Χερσονήσου έχει δηλώσει εξ αρχής ότι δεν έχει δυνατότητα παρέμβασης ο ίδιος, διότι το παραλιακό μέτωπο χαρακτηρίζεται ως αιγιαλός και είναι εκτός της δικής του αμυγός διοικητικής δικαιοδοσίας. Ουσιαστικά λέει, λοιπόν, ότι όποια παρέμβαση απαιτεί την έγκριση της πολιτείας και περιμένει το πράσινο φως από πλευράς κεντρικού κράτους. Ο Δήμαρχος, ο κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης, είχε αποστείλει και τους προηγούμενους μήνες, το θυμόμαστε όλοι, επιστολές στα συναρμόδια υπουργεία, όπως και στην κτηματική υπηρεσία του Δημοσίου, ζητώντας να τρέξουν οι παρεμβάσεις συνολικά, όχι μόνο για τις Γούβες, για όλο το πολύπαθο παραλιακό μέτωπο, δηλαδή Κοκκίνη, Χάνη, Γούρνες και Γούβες, που όλο είναι εκτεθειμένο και ευάλωτο στη διάβρωση και στον έντονο κυματισμό. Υπάρχουν μελέτες που έχει εκπονήσει η Περιφέρεια Κρήτης. Θεωρητικά η παρέμβαση, Μαρία, μπορεί να τρέξει άμεσα, διότι η περιοχή έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Αλλά το βασικό αγκάθι που όλοι περιμένουμε είναι το γνωστό, το χρήμα, η χρηματοδότηση. Φαίνεται πάντως ότι υπάρχει επιτέλους μετά πολλά κάποιο φως στο τούνελ, και πριν από μερικές μέρες ο βουλευτής Ηρακλείου, ο Λευτέρης Αυγεννάκης, είχε γνωστοποιήσει ότι δρομολογείται μια χρηματοδότηση ύψους 1,5 εκατομμυρίων ευρώ από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, όπου περιλαμβάνεται και η μελέτη ανάπλασης του παραλιακού μετώπου Ουβών. Μακάρι να προχωρήσουν όλα αυτά επιτέλους, διότι ουσιαστικά είμαστε κάθε χρονιά σχεδόν θεατές το ίδιο δυνηρό έργο στο παραλιακό μέτωπο, στις Γούβες και στις γύρω περιοχές. Μαρία.
2: Μπάμπη, έτσι ακριβώς είναι, και να σκεφτούμε ότι αυτές οι εικόνες ντροπής, όπως τις αντίκρισες και εσύ, μπορεί να κάνουν και το γύρο του διαδικτύου μέσα social media από τους τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή.
3: Νομίζω, Μαρία, είναι σίγουρο ότι έχουν κάνει δυστυχώς το γύρο του διαδικτύου, διότι οι άνθρωποι που να περιμένουν ότι θα βρουν ένα βομβαρδισμένο τοπίο φτάνοντας εδώ για τις διακοπές τους.
2: Μπάμπη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Αλλάζουμε θέμα και πάμε στο θέμα που έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις γύρω από τη στάση και την επιβίβαση αποβίβαση των τουριστικών λεωφορείων στο κέντρο του Ηρακλείου, στο οποίο αναφέρθηκε μιλώντας στο Κρέτα ΟΑΝ 102,3 ο πρόεδρος των τουριστικών λεωφορείων, Στράτος Μαγκουσάκης. Ο κ. Μαγκουσάκης έκανε λόγο για δικαίωση των θέσεων που είχαν καταθέσει οι τουριστικοί φορείς, υποστηρίζοντας ότι η λύση που φαίνεται να προκρίνεται σήμερα θα έπρεπε να είχε επιλεγεί από την αρχή. Πάμε να ακούσουμε τα όσα είπε ο κ. Μαγκουσάκης νωρίτερα.
4: Ένα ζήτημα που μας απασχόλησε από πέρυσι πάρα πολύ έντονα, και ένα ζήτημα, αν θέλετε, σε την προσωπική μου γνώμη, που έγινε και άνευ λόγου και άνευ ουσίας. Και γιατί το αναφέρω αυτό? Αναφέρω διότι ερχόμαστε τώρα μετά το χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο στα λεγόμενα, τα δικά μας σαν σύνδεσμο, στα λεγόμενα των 11 φορέων τουρισμού όλου του νησιού, στο οποίο εγώ είχα εξουσιοδοτηθεί και τους ευχαριστώ θερμά γι' αυτό, για να ασχοληθώ με το ζήτημα της επιβίβασης αποβίβασης των τουριστικών λεωφορείων στην πόλη. Και γιατί το αναφέρω αυτό, είναι γιατί ερχόμαστε στην πρόταση την οποία είχαμε κάνει εμείς. Να παραμείνουμε στο σημείο που υπάρχει επιβίβαση ή αποβίβαση, με τη σωστή οργάνωση που γίνεται πλέον με τον άνθρωπο που είναι εκεί και τηρεί, προσπαθεί και τηρεί να είναι ο χώρος καθαρός από τουριστικά λεωφορεία, έως ότου βρεθεί η οριστική λύση, η οποία είναι μία, την αξιοποίηση των παλιών Αλευρόμυλου Καστρινάκη.
2: Και από ό,τι φαίνεται, κύριε Μαγκουσάκη, εκεί πηγαίνει το πράγμα. Αυτό κατάλαβα εγώ χθες που παρακολούθησα το Δημοτικό Συμβούλιο, ότι ουσιαστικά υιοθετείται η δική σας πρόταση.
4: Μα δεν έπρεπε να φτάσουμε καν σε αυτό το σημείο. Έπρεπε από την αρχή οι φορείς, έπρεπε από την αρχή η τοπική αυτοδιοίκηση και ο Δήμος Ηρακλείου να αφουγκραστεί τους τουριστικούς φορείς, διότι ξέρετε, οι φορείς και οι επαγγελματίες του χώρου είναι αυτοί που δρούν, δραστηριοποιούνται και ζουν το πεδίο και γνωρίζουν τα πράγματα πάρα πολύ καλύτερα από ανθρώπους οι οποίοι είναι της θεωρίας. Εκεί καταλήξαμε, στην πρόταση δική μας, όπως φαίνεται και όπως διαφαίνεται, δεν θα ξαναέρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο και θα παραμείνουμε εκεί ως ό,τι υλοποιηθεί κάτω το μεγάλο έργο αυτό που είναι να γίνει και θα δώσει την οριστική λύση η παλιά Αλευρόμυλη του Καστρινάκη.
2: Για μια τουριστική σεζόν που μέχρι στιγμής δεν παρουσιάζει σημαντικές απώλειες στις αφίξεις, αλλά χαρακτηρίζεται από έντονο οικονομικό προβληματισμό, μίλησε στο Κρέτα One 102,3 ο πρόεδρος ξενοδόχων Κρήτης Μανώλης Σταματάκης. Όπως ο ίδιος είπε, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και γενικότερη γεωπολιτική αβεβαιότητα έχει επηρεάσει κυρίως την ψυχολογία αλλά και την οικονομική δυνατότητα των Ευρωπαίων ταξιδιωτών. Πάμε να ακούσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα.
4: Ένα ζήτημα που μας απασχόλησε από πέρυσι πάρα πολύ έντονα και ένα ζήτημα, αν θέλετε, και την προσωπική μου γνώμη που έγινε και άνευ λόγου και άνευ ουσίας. Και γιατί το αναφέρω αυτό? Αναφέρω διότι ερχόμαστε τώρα μετά το χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο στα λεγόμενα τα δικά μας σαν σύνδεσμο, στα λεγόμενα των 11 φορέων τουρισμού όλου του νησιού, στο οποίο εγώ...
5: Σε όλους μας ο πόλεμος που εξελίσσεται στην περιοχή μας δημιουργεί μια ανησυχία και μια αναστολή σε πολλές από τις δραστηριότητες μας ή από τις μέλουσες πράξεις μας. Νομίζω ότι δεν έχει επηρεάσει όμως ο πόλεμος τον αριθμό του κόσμου που έρχεται. Δεν έχουμε ακυρώσεις ή εν πάση περιπτώσει είναι ελάχιστες οι ακυρώσεις, οι οποίες ίσως είναι και ένα στατιστικό στοιχείο που συνέβαινε και τα προηγούμενα χρόνια. Ο πόλεμος έχει φέρει μια περισσότερο οικονομική αναστάτωση στον κόσμο και μια πραγματική οικονομική, ένα οικονομικό προβληματισμό, όχι μόνο σε εμάς εδώ στην Ελλάδα αλλά και σε όλη την Ευρώπη. Βλέπουμε ότι πολλές ευρωπαϊκές οικονομίες βρίσκονται σε μια κατάσταση προβληματισμού και ο κόσμος όλος σκέφτεται πού θα ξοδέψει και πώς θα ξοδέψει λιγότερο εν σχέση με άλλα χρόνια που μπορεί να βρισκόταν σε καλύτερη οικονομική κατάσταση και ξόδευε ίσως περισσότερα χρήματα. Αυτό είναι το ένα που βλέπουμε. Επειδή ο τουρισμός είναι μια κύρια πηγή στο μεγαλύτερο κομμάτι της οικονομίας της περιοχής μας, πάρα πολλοί στρέφονται, ανοίγουν καινούριες επιχειρήσεις, ανοίγουν καινούριες ταβέρνες, ανοίγουν καινούρια καφέ, βλέπουμε ο καθένας στην περιοχή του να αυξάνονται δυσανάλογα εν σχέση με τον κόσμο που έρχεται. Είναι και αυτό ένα στοιχείο. Και έτσι προφανώς η πίτα μοιράζεται σε περισσότερους και φαίνεται ότι υπάρχει μια δυσκολία, ένας προβληματισμός στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο κομμάτι του τουρισμού.
2: Κορυφώνεται η αγωνία για τον εντοπισμό του 59χρονου άνδρα από τα Μάλια, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν από την περασμένη εβδομάδα και συγκεκριμένα στις 14 Μάη. Ο άνδρας δεν έχει δώσει σημεία επικοινωνίας με τις αρχές να συνεχίζουν τις έρευνες στην ευρύτερη περιοχή των Μαλίων και της Χερσονήσου. Για την υπόθεση έχει εκδοθεί και Silver Alert, καθώς υπάρχουν ανησυχίες για την υγεία του.
0: Με αιχμές για καθυστερήσεις και νέες υποσχέσεις, αποτιμάται η επίσκεψη του Υπουργού Δικαιοσύνης στο Ηράκλειο με επίκεντρο το νέο δικαστικό μέγαρο, την μεταβατική λύση του πρώην ΟΤΕ και τις παρεμβάσεις στο υφιστάμενο κτίριο. Ο Νίκος Καραγιάννης, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου, μιλώντας στο Κρέτα ΟΑΝ 102,3 και στην Αντιγόνη Ανδρεάκη, εξέφρασε προβληματισμό, εκτιμώντας ότι το έργο μπορεί να απαιτήσει έως και 8 χρόνια για να ολοκληρωθεί. Πάμε να ακούσουμε τα όσα είπε ο κύριος Καραγιάννης.
6: Σε σύσκεψη στην περιφέρεια Κρήτης, παρουσία του Υπουργού Δικαιοσύνης κ. Φλωρίδη, των βουλευτών, αρκετών βουλευτών του Ηρακλείου, των δύο αντιπεριφερειαρχών του κ. Σεριγονάκη και του κ. Σκουλά, του Δημάρχου Ηρακλείου του κ. Καλοκαιρινού, υπήρχαν και υπηρεσιακοί παράγοντες, στον Δικηγορικό Σύλλογο Ηρακλείου εκπροσώπησε η δεύτερη αντιπρόεδρος κυρία Καλουμύρη, και ήμασταν παρόντα και 11 μέλη από το Διοικητικό Συμβούλιο. Εκεί λοιπόν εκτυλίχθηκε, μας ανέπτυξε ο κύριος Φλωρίδης.
2: Μ' άρεσε το εκτυλίχθηκε, κακώς το κάνατε, ανέπτυξε.
6: Μας ξετύλιξε, θα έλεγα, το σχέδιό του για την απονομή δικαιοσύνης στο Ηράκλειο. Αυτό που ξεκίνησε να μας λέει είναι ότι τελικά αποφάσισε, παρά τις αντιρρήσεις τις δικές μας, να παραχωρήσει το οικόπεδο στο οποίο πρόκειται να αναγευθεί το νέο δικαστικό μέγαρο Ηρακλείου στο Δήμο Ηρακλείου, να το χρησιμοποιήσει ως πάρκινγκ, και φυσικά δεν πρέπει να ανησυχούμε, διότι μόλις το χρειαστεί το Υπουργείο και μόλις οριστεί ο ανάδοχος και αποφαστεί η έναρξη των εργασιών, ο Δήμος θα το αφήσει αμέσως. Ό,τι δηλαδή είχε πει και ο Δήμος Ηρακλείου προς το Δικηγορικό Σύλλογο όταν τον είχε επισκεφθεί. Η δική μας τώρα η αντίδραση έχει, και η άρνηση και η κάθετη αντίθεση αυτό έχει εκφραστεί, έχει εκδοθεί ένα δελτίο τύπου του Δικηγορικού Συλλόγου. Από την άλλη πλευρά, σε ό,τι αφορά εμένα και μια ομάδα μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που λειτουργούμε με τον τίτλο Ανεξάρτητη Δικηγόρη Ηρακλείου, έχουμε εκδώσει μια ανακοίνωση που είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι σε αυτή τη χρήση, γιατί θολώνει το μήνυμα. Επιτρέψτε μου να πω όμως ότι εδώ το λάθος είναι σε αυτούς που το ζητούν και όχι σε έναν υπουργό που δεν του κοστίζεται τίποτα να το δώσει.
0: Τριήμερη επίσκεψη στην Κρήτη πραγματοποιεί από αύριο Τετάρτη ως και τις 22 του Μάιου ο πρόεδρος του κόμματος Δημοκράτες Στέφανος Κασελάκης. Η περιοδία θα καλύψει νομό Ηρακλείου και Λασιθίου με σταθμούς σε Ηράκλειο, Βιάνο, Ιερά Πετρά, Άγιο Νικόλαο και Αρκαλοχώρη, ενώ στο επίκεντρο βρίσκονται η καθημερινότητα των πολιτών, ο πρωτογενής τομέας, η υγεία, οι υποδομές και η αποκατάσταση σεισμόπληκτων περιοχών. Αύριο στις 8 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί ανοιχτή πολιτική εκδήλωση με θέμα δικαιοσύνη και πολιτική εξελίξεις στο Μαρίνα Καφέ. Τη στήριξη της στο νέο πολιτικό εγχείρημα υπό τον Αλέξη Τσίπρα εξέφρασε η πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ελένη Αυλονίτου, μιλώντας στο Κρέτα ΟΑΝ 102,3 και στο Γιάννη Ραψομανίκη. Η κυρία Αυλονίτου δήλωσε ότι το κόμμα έχει χάσει την αξιοπιστία του λόγω των συνεχών εσωκομματικών κρίσεων, ενώ χαρακτήρισε τον Αλέξη Τσίπρα τη μοναδική προσωπικότητα που μπορεί να ενώσει τον προεδρευτικό χώρο και να κερδίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Πάμε να ακούσουμε τα όσα είπε.
7: Πριν από 1,5-2 χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ πέρασε από τα 40 κύματα και δυστυχώς έχασε την αξιοπιστία ως κόμμα. Και όταν η αξιοπιστία χαθεί είναι κάτι το οποίο κερδίζεται πολύ αργά και με επιμονή και σταθερότητα. Από εκεί και πέρα λοιπόν έχουμε τώρα τα γεγονότα τα οποία μεσολάβησαν το Σαββατοκύριακο, όπου αυτή η αξιοπιστία τορπιλίζεται εκ των έσω από τον κύριο Πολάκη. Ο κύριος Πολάκης ήταν μεν σωστός στο να ζητάει τη σύγκληση των οργάνων, και εγώ την έχω ζητήσει και πάρα πολλοί άλλοι σύντροφοι. Από εκεί και πέρα όμως αυτό το έκανε με προσβλητικό τρόπο απέναντι στον πρόεδρο του κόμματος, ο οποίος αμή τι άλλο εδώ και 1,5 χρόνο είναι, θεωρώ ότι είναι αξιέπαινος στο να μπορεί, στο να προσπαθεί μάλλον κάθε μέρα να κερδίζει αξιοπιστία το κόμμα και να υλοποιεί την απόφαση των οργάνων περί ενότητας του κόμματος και ανασύνθεσης του προοδευτικού χώρου, προκειμένου να κερδίσουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τη δεξιά, και να φέρουμε μια κυβέρνηση προοδευτική στον τόπο για να αλλάξει τα πράγματα, να αλλάξει πολιτική όπως ζητάει και ο κόσμος. Όταν λοιπόν καλλιεργείται η εσωστρέφεια μέσα στο κόμμα εξαιτίας αυτής της προβλητικής θα έλεγα τοποθέτησης του Παύλου του Πολάκη, αυτό που φαίνεται να δημιουργείται μια κρίση πάλι εκ των έσω. Δεν ήθελα λοιπόν να είμαι μέρος της κρίσης, γιατί γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι όταν αυτές ξεσπούνε, φιλοχωρούν οι απέπειες, περισσεύει η ένταση, περισσεύει ο φανατισμός και ακούγονται πάρα πολλά.
0: Στο επίκεντρο των δράσεων του χαμόγελου του παιδιού βρέθηκε η Κρήτη μέσα από ένα μεγάλο πρόγραμμα πρόληψης και ενημέρωσης που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης, το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το ΔΙΒΕΑ. Δημιουργήθηκε λοιπόν ένα περιφερειακό δίκτυο για τα παιδιά, ενώ παρουσιάστηκε και το πρόγραμμα Έγνοια για την ασφαλή χρήση της τεχνητής νοημοσύνης από παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικούς. Στις δράσεις συμμετείχαν σχεδόν 4.000 μαθητές από 59 σχολεία σε όλο το νησί. Πάμε σε αυτό το σημείο να ακούσουμε όσα είπε ο πρόεδρος του Χαμόγελου του Παιδιού, Κώστας Γιαννόπουλος, στην Αντιγόνη Ανδρεάκη.
8: Αυτό το πρόγραμμα λοιπόν, που είναι μια έρευνα τεράστια σε όλα τα σχολεία, παιδιά, μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς, γιατί το AI μπορεί να μας φέρει καταστροφή ή κάποια ελπίδα, ή η καλή του χρήση να φέρει αποτέλεσμα. Η κακή του χρήση μπορεί να φέρει καταστροφή. Ήδη έχει αρχίσει τα πρώτα συμπτώματα. Τα πρώτα συμπτώματα ήταν αρνητικά, γιατί ήδη κάποια παιδιά φτάσαν σε σημείο να το χρησιμοποιούν σαν σύμβουλο ψυχικής υγείας.
2: Ακόμα και εκεί,
8: Συμβουλές πώς να αυτοκτονήσω.
2: Όχι.
8: Ναι. Και κάποια παιδιά στο εξωτερικό αυτοκτόνησαν παίρνοντας συμβουλές από την AI.
2: Εγώ ελπίζω ότι ίσως γινόταν το ανάποδο, να ζητήσουν βοήθεια δηλαδή.
8: Η AI θέλει να ικανοποιήσει αυτό που θέλει σαν χρήστης.
2: Ό,τι
8: του ζητήσεις. Δεν έχουν καταλάβει, ό,τι του ζητήσεις. Και το λέει με ευχάριστο τρόπο. Άρα λοιπόν, για να σταθούμε στην.
2: Χωρίς φίλτρα πάντως. Δηλαδή έδωσε τη συμβουλή, δεν υπήρχε ένας κόφτης.
8: Εντάξει, εμείς ζητήσαμε και μας είπε το ίδιο το AI ότι στείλε μια επιστολή στο.
2: Στο χαμογελό.
8: Το χαμόγελο στείλει μια επιστολή στο authority, τέλος πάντων, του AI, προκειμένου να βάλουν και έγκυρους, γιατί βάζανε μέσα κάποιους περίπου. Υπάρχουν κάποιοι αριθμοί που μπαίνουν και τους βάζουν όπως, επειδή υπάρχουν αριθμοί για τα παιδιά. Οι αριθμοί για τα παιδιά έχουν άνθρωπους όμως που δεν έχουν εξειδίκευση. Όπως το χαμόγελο, όταν απαντάνε για θέμα αυτοκτονικότητας, δεν λειτουργεί ένας άνθρωπος. Δεν είμαι εγώ ο παντογνώστης και μπορώ να αντιμετωπίσω τα πάντα, ή ο άλλος ή η άλλη. Είναι ομάδα. Μαζί με τη γιατρό μέσα, από όταν το παιδί που έλεγε ότι έχει πάρει Βολταρέν και πονάει το στομάχι, δεν απένεις και σε σκοτώνει, και έπρεπε να πάρει γάλα και να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε μέχρι να γρήγορα να βρεθεί.
0: Δύο διοικητικά πρόστιμα που ανέρχονται σε 1.875 και 1.125 ευρώ αντίστοιχα επέβαλε σήμερα η πυροσβεστική υπηρεσία στα Χανιά για παράνομες καύσεις στην Ήπεθρο στο πλαίσιο των ελέγχων της αντιπυρικής περίοδου. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί στην περιοχή στο Τσαλικάκι, όταν μηχανάκι που οδηγούσε 23χρονο συγκρούστηκε με γιοταχή αυτοκίνητο κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες. Από τη σύγκρουση ο νεαρός τραυματίστηκε ελαφρά. Ψήφισμα προς το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης καταθέτει Συντονιστική Επιτροπή Φορέων και Κατοίκων του Τρίτου Διαμερίσματος Ηρακλείου σχετικά με τη χωροθέτηση δομής φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή των Μαλάδων. Το ψήφισμα θα παρουσιαστεί στη συνεδρίαση μεθαύριο 5η 21 Μαΐου, με τους κατοίκους να ζητούν σαφή θεσμική τοποθέτηση και να εκφράζουν την αντίθεσή τους στο ενδεχόμενο δημιουργίας της δομής. Την παραπομπή αστυνομικών σε δίκη για κακούργημα εισηγεί το εισαγγελέα στην υπόθεση της Κυριακής Γρίβας. Σύμφωνα με την πρόταση, εμπλεκόμενοι αστυνομικοί φέρεται να εξέθεσαν το θύμα σε κίνδυνο μέσω παραλήψεων και μη τήρησης της υποχρέωσης προστασίας της. Η υπόθεση αφορά τις ευθύνες των αρχών στο χειρισμό του περιστατικού. Συνεχίζεται από το Δήμο Ηρακλείου το πρόγραμμα των ασφαλτοστρώσεων και αποκατάστασης των ρόνοδων στρωμάτων με στόχο τη βελτίωση της ασφάλειας πεζών και οχημάτων. Από αύριο Τετάρτη αλλά και μεθαύριο Πέμπτη, όπως ενημερώνει το Τμήμα Ειδοποίησης, ξεκινούν εργασίες φρεζαρίσματος σε τμήματα της οδού Γιαμαλάκη από τη συμβολή με την οδό 1878 μέχρι τη λεωφόρο Σοφοκλή Βενιζέλου. Η επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα θα πραγματοποιήσει από τις 22 μέχρι και τις 24 Μαΐου η πριγκίπισσα Άννα, όπως ανακοίνωσε η Βρετανική Πρεσβεία στην Αθήνα. Η αδερφή του βασιλιά Καρόλου θα βρεθεί στην πρωτεύουσα αλλά και στα Χανιά, συνοδευόμενη από τον σύζυγό της, Sir Tim Lawrence. Στα Χανιά θα συμμετάσχει στις εκδηλώσεις για την 85η επέτειο της Μάχης της Κρήτης. Αναστάτωση επικρατεί τις τελευταίες ώρες σε Νέα Σμύρνη και Καλλιθέα μετά από δεκάδες αναφορές πολιτών για έντονη μυρωδιά εγραερίου στις δύο περιοχές. Έχουν ήδη εκκαινωθεί ορισμένοι επαγγελματικοί χώροι και γραφεία, ενώ οι αρχές αναζητούν την αιτία του φαινομένου. Από σήμερα μέχρι και την ερχόμενη Δευτέρα 25 Μαΐου στις 2 μετά το μεσημέρι είναι ανοιχτή η πλατφόρμα για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα εσωτερικής κινητικότητας στον ΑΕΗ για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν προπτυχιακοί φοιτητές που εισήχθησαν μέσω πανελλαδικών εξετάσεων σε Yale ή EPAL. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε δεντωμένο σκηνή παραμένει η Μέση Ανατολή, με τις διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν να συνεχίζονται μέσω πακιστανικής διαμεσολάβησης, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί ότι ο χρόνος τελειώνει για μια συμφωνία. Ανασύρθηκαν ισορροί δύο Ιταλών διτών που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια εξερεύνησης υποθαλάσσιων σπηλαίων στις Μαλδίβες. Οι δίτες συμμετείχαν σε πενταμελή αποστολή, ενώ ισορρός του εκπαιδευτή που είχε εντοπιστεί από την περασμένη εβδομάδα. Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας βρίσκονται οι αρχές στην Καλιφόρνια, καθώς η ανεξέλεγκτη δασική πυρκαγιά Σάντι που ξέσπασε χθες το πρωί στο Σιμβάλι συνεχίζει να επεκτείνεται. Οι αρμόδιες υπηρεσίες προχώρησαν στην έκδοση νέων προειδοποιήσεων για την εκένωση κοινοτήτων. Στα αθλητικά νέα της ημέρας, στην ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Βασίλη Λαμπρόπουλο, ανακοίνωσε Πεόφη. Τρία χρόνια γεμάτα πάθος, χαρές, λύπες και έντονες στιγμές φτάνουν στο τέλος τους, αφήνοντας όμως πίσω μια παρακαταθήκη που θα μείνει ανεξίτελη στην ιστορία του Όφη και στις καρδιές όλων μας, αναφέρει στην ανακοίνωσή της η κριτική ΠΑΕ. Το χάντμπολ στην Ελλάδα κάνει συνεχώς βήματα βελτίωσης και αυτό αποτυπώνεται στην επιτυχία της Εθνικής να προκριθεί στο παγκόσμιο κύπελο. Ήταν αποτέλεσμα μιας μεγάλης προσπάθειας, τόνισε στο Κρέτα ΟΑΝ 102,3 ο προπονητής της Εθνικής Ομάδας Γιώργος Ζαραβίνας. Τις πρώτες ημέρες της καλοκαιρινής του άδειας παίρνουν οι ποδοσφαιριστές του Όφη, οι οποίοι θα επιστρέψουν στις 6 Ιουλίου, οπότε και είναι προγραμματισμένη η πρώτη συγκέντρωση για τη νέα αγωνιστική χρονιά. Οι προπονήσεις μέχρι τις 20 Ιουλίου θα γίνουν στο Βαρδινογιάννιο Αθλητικό Κέντρο, ενώ στη συνέχεια η αποστολή θα αναχωρήσει για το εξωτερικό, πιθανότητα για το Ρόζενταλ της Ολλανδίας. Στο πένθος βυθίστηκε ο ερασιτέχνης Όφη με το θάνατο της Ειρήνης Βυρινάκη, σύζυγος του μέλους του συλλόγου Μένανδρου Παντελίδη, σε ηλικίας μόλις 53 ετών. Στο άκουσμα της τραγικής είδησης, η διοίκηση του ερασιτέχνη Όφη εξέδωσε ανακοίνωση μέσα της οποίας εκφράζει τα συλληπιτήριά της στην οικογένεια Παντελίδη. Η Γιάννα Δούκα θα είναι αυτή που θα αντικαταστήσει τον Στέλιο Κοζανίδη στον πάγκο της Ρέας. Η Ηρακλειώτισσα προπονήτρια έχει συνδέσει το όνομά της με τον Εργοτέλη τόσο ως παίκτρια όσο και ως προπονήτρια, ενώ για δύο χρόνια ήταν στην τεχνική ηγεσία της Μεικτής Κορασίδων της ΕΠΣΗ. Και κλείνουμε με την πρόγνωση του καιρού. Αραιές νεφώσεις σήμερα στο νησί, η άνεμη δυτική, βορειοδυτική 4 με 5, ενώ από το απόγευμα και μετά θα στραφούν μέχρι και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σήμερα από 15 μέχρι και 24 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 4.
9: Κρέτα One 102,3.
10: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 289 334. Follow us on Instagram.
11: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
12: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222 www.ecopavlamonosis.gr.
13: Η Κρήτη έχει φωνή και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Zeta One 102,3. Η ώρα είναι 3. Creta One 102,3. Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη, για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377.
1: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας, πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
0: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμης στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
2: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα, είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
0: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μη ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά όταν πιείς.

0: Το Ματίνια Λουτσίας Φάρου. Τόσο απλά.
1: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βήλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βήλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
2: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
3: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Ραψομανίκης. Θα με ακούτε καθημερινά στο Creta One 102,3. Μαζί θα αναλύουμε και θα σχολιάζουμε όλα τα ζητήματα της επικαιρότητας.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

σε τα 7 λεπτά μου. Και αν αναρωτιέσαι τι είναι τα 7 λεπτά, μπορώ να σου πω. Μετά τη ζωή, ο ανθρώπινος εγκέφαλος ζει ακόμη 7 λεπτά και θυμάται τις καλύτερες στιγμές της ζωής του.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 4.
1: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Την Παρασκευή, η απολογή του 43χρονου φερόμενου εγκεφάλου και των ανιψιών του στην ανακρίτρια Ρεθύμνου για την πολύκροτη υπόθεση της εξάρθρωσης εγκληματικής οργάνωσης σε περιοχές του Αμαρίου και των Βοριζίων. Στο μεταξύ, εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημουγλίδου, ανέφερε πως το μικροσκόπιο των αρχών είναι όλη η οικογένεια και πως τρία από τα μέλη έχουν συλληφθεί ξανά στο παρελθόν. Θα είμαι παρούσα στο νέο κόμμα Τσίπρα. Ο πρώην πρωθυπουργός είναι ο μόνος που μπορεί να ενώσει τις προοδευτικές δυνάμεις, ανέφερε στο Creta One 102,3 η πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ελένη Αυλονίτου. Εισπράξαμε υποσχέσεις για το δικαστικό μέγαρο από την χθεσινή επίσκεψη του Υπουργού Δικαιοσύνης στο Ηράκλειο και περιμένουμε να γίνουν πράξη, ανέφερε στο Creta One 102,3 ο Νίκος Καραγιάννης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου. Παρατείνεται η αγωνία για την τύχη του 50χρονου Μανώλη Βλάχου, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν στις 14 Μαΐου από την περιοχή των Μαλίων. Συνεχίζονται οι έρευνες μετά την εξαφάνισή του. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε ανάμεσα σε αυτοκίνητο και μηχανή στο Μάλεμε του Δήμου Πλατανιά, στο νοσοκομείο ένα άτομο. Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και περιόδους πιο πυκνές σημειώνονται σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι πνέουν δυτική-βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

0: Beretta One 102,3.
1: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
2: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972 409072 ή στο 6972 724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
3: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
4: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
3: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
4: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά, χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά. Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και δεν μου λέτε καν έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
5: Τι είναι αυτό?
4: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
9: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 289 334. Follow us on Instagram.

0: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
1: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810 231 222 www.ecopavlamonosis.gr.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 5.
1: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Την Παρασκευή, απολογή του 43χρονου φερόμενου εγκεφάλου και των ανιψιών του στην ανακρίτρια Ρεθύμνου για την πολύκροτη υπόθεση της εξάρθρωσης εγκληματικής οργάνωσης σε περιοχές του Αμαρίου και των Βοριζίων. Στο μεταξύ, εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημουγλίδου, ανέφερε πως το μικροσκόπιο των αρχών είναι όλη η οικογένεια και πως τρία από τα μέλη έχουν συλληφθεί ξανά στο παρελθόν. Θα είμαι παρούσα στο νέο κόμμα Τσίπρα. Ο πρώην πρωθυπουργός είναι ο μόνος που μπορεί να ενώσει τις προοδευτικές δυνάμεις, ανέφερε στο Creta One 102,3 η πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ελένη Αυλονίτου. Εισπράξαμε υποσχέσεις για το δικαστικό μέγαρο από την χθεσινή επίσκεψη του Υπουργού Δικαιοσύνης στο Ηράκλειο και περιμένουμε να γίνουν πράξη, ανέφερε στο Creta One 102,3 ο Νίκος Καραγιάννης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου. Παρατείνεται η αγωνία για την τύχη του 50χρονου Μανώλη Βλάχου, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν στις 14 Μαΐου από την περιοχή των Μαλίων. Συνεχίζονται οι έρευνες μετά την εξαφάνισή του. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε ανάμεσα σε αυτοκίνητο και μηχανή στο Μάλεμε του Δήμου Πλατανιά, στο νοσοκομείο ένα άτομο. Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και περιόδους πιο πυκνές σημειώνονται σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι πνέουν δυτική-βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

0: Κρέτα One 102,3.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
4: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
9: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
10: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκυροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας. Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
11: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054.

0: Ντοματίνια. Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
2: Είστε έτοιμοι? Ξεκινάμε. Είμαι ο Μάνος Σουριάς και κάθε μέρα 1 με 2 το μεσημέρι θα παρακολουθούμε και θα σχολιάζουμε στο Creta One 102,3 όλη την αθλητική επικαιρότητα από το Ηράκλειο, την Κρήτη, την Ελλάδα αλλά και ολόκληρο τον κόσμο. Καθημερινά 1 με 2 στο Creta One 102,3.

0: I want you, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got.
1: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 6. Creta One 102,3.
2: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972 409072 ή στο 6972 724 91. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
3: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
4: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.

κάνει τόσο κρύο απόψε, παγωνιά, ερημιά. Φεύγω αλλά πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

0: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222.
1: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 7. Beta One 102,3. Η σειρά προϊόντων Fressler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr. Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη, για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377.
1: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977 254 241.

Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 289 334. Follow us on Instagram.

0: Το Ματίνια, Λουτσίας Φάρου. Τόσο απλά.
1: Είμαι η Αντιγόνη Ανδρεάκη και καθημερινά θα τα λέμε 8 έως 10 το πρωί στο Creta One, στους 102,3. Θα είμαστε live, γιατί live με την Αντιγόνη τα λέμε καλύτερα.

Άλλη θα σε σκότωνε ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 8. Creta One 102,3.
1: Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
2: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
3: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.

Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 289 334. Follow us on Instagram.

το περίμενα καιρό. Ότι κάποτε θα πεις αποχωρώ και θα σβήσουν τις αγάπης μας τα φώτα. Δεν απορώ που μου λες ντροπή σου, δε σε συγχωρώ. Μα να κρύψω την αλήθεια δεν μπορώ, ούτε και να αλλάξω πια

ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.

Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Ραψομανίκης. Θα με ακούτε καθημερινά στο Κρέτα One 102,3. Μαζί θα αναλύουμε και θα σχολιάζουμε όλα τα ζητήματα της επικαιρότητας.

φανταστείς πως θα χωρίσουμε εμείς. Είμαι ο ήλιος κι είσαι τ' άστρο της αυγής.

Αυτό που νιώθω είναι τόσο δυνατό, τόσο μεγάλο. Δεν υπερβάλλω. Μιλάμε για πολύ αγάπη, μισή καρδιά διπλό κρεβάτι.

0: ξέρω.
1: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.
2: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

νύχτες που τείχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 11. Creta One 102,3.
1: Είστε έτοιμοι? Ξεκινάμε. Είμαι ο Μάνος Σουριάς και κάθε μέρα 1 με 2 το μεσημέρι θα παρακολουθούμε και θα σχολιάζουμε στο Creta One 102,3 όλη την αθλητική επικαιρότητα από το Ηράκλειο, την Κρήτη, την Ελλάδα αλλά και ολόκληρο τον κόσμο. Καθημερινά 1 με 2 στο Creta One 102,3.

είσαι τα 7 λεπτά μου. Και αν αναρωτιέσαι τι είναι τα 7 λεπτά, μπορώ να σου πω. Μετά τη ζωή, ο ανθρώπινος εγκέφαλος ζει ακόμη 7 λεπτά και θυμάται τις καλύτερες στιγμές της ζωής του.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 12. Creta One 102,3.
1: Είμαι η Αντιγόνη Ανδρεάκη και καθημερινά θα τα λέμε 8 έως 10 το πρωί στο Creta One, στους 102,3. Θα είμαστε live, γιατί live με την Αντιγόνη τα λέμε καλύτερα.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 1. Creta One 102,3.

δεν έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 2. Creta One 102,3.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Ραψομανίκης. Θα με ακούτε καθημερινά στο Creta One 102,3. Μαζί θα αναλύουμε και θα σχολιάζουμε όλα τα ζητήματα της επικαιρότητας.
2: Δεν μπορώ

κάνει τόσο κρύο απόψε παγωνιά ερημιά. Φεύγω αλλά πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά όταν πιείς.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 3. Creta One 102,3.